0: ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 2, Deutsch 125 του Franz Schubert, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Stavanger υπό τη διεύθυνση του Stefan Larsson. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με τον Εσπερινό της Παρθένου του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, ένα από τα σημαντικότερα έργα της θρησκευτικής μουσικής. Δημοσιεύθηκε το 1610 στη Βενετία, σε μια περίοδο που ο συνθέτης αναζητούσε νέα επαγγελματική στέγη και αποτελεί ένα εντυπωσιακό κράμα της παλαιάς πολυφωνικής παράδοσης με το νέο θεατρικό ύφος του μπαρόκ. Το σύνολο La Fonte Musica διευθύνει ο Μικέλε Παζότη.

Αυτή ήταν μια ηχητική τοιχογραφία που επαναπροσδιορίσε την λατρευτική μουσική του 17ου αιώνα, συνδυάζοντας την πνευματική ανάταση και την ορχιστρική λαμπρότητα. Ακούσαμε το έργο «Vespro de la Beata Vergine» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, που ερμήνευσε το σύνολο «La Fonte Musica» υπό τη διεύθυνση του Μικέλε Παζότη. Ο Σαλαμούνε Ρώση υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές της μουσικής των αρχών του 17ου αιώνα. Εβραϊκής καταγωγής, έζησε την ίδια εποχή με τον Μοντεβέρντι και ήταν συνεργάτης του στη Μάντοβα. Η Συμφωνία Γκράβε, για 5 όργανα που θα ακούσουμε, αναδεικνύει την ικανότητά του να πλέκει τη μελωδία του βιολιού με τον ήχο της άρπας και του λαούτου. Ερμηνεύει το σύνολο Ντένταλους υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Φέστα.

Το σύνολο Ντένταλους, υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Φέστα, ερμήνευσε τη Συμφωνία Γκράβε του Σαλαμόνε Ρώση. Παραμένοντας στην ίδια εποχή με τους Μοντεβέρντι και Ρώση, μεταφερόμαστε από την Ιταλία στις γερμανόφωνες περιοχές των Άλπεων. Ο Γιώχαν Στάντλμαϊρ, αρχιμουσικός της αυλής του Ίνσπρουκ, υπήρξε ο κυριότερος εκπρόσωπος της αντεπίθεσης του Καθολικού Νότου, μεταφέροντας το νέο ιταλικό ύφος στους καθεδρικούς ναούς της Κεντρικής Ευρώπης. Θα ακούσουμε τον ύμνο «Ave Maristella», μία σύνθεση που συνδυάζει την αντιστοιχτική αυστηρότητα με τη λάμψη του πρώιμου μπαρόκ. Ερμηνεύει η καπέλα Nova Graz υπό τη διεύθυνση του Ότο Κάργλ.

ακούσαμε τον ύμνο «Ave Maris Stella» του Johann Stadelmeier που ερμήνευσε η καπέλα Nova Graz υπό τη διεύθυνση του Otto Kargl. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με τη δεύτερη σουίτα σε σόλε λάσονα του Μαρέν Μαρέ, του κορυφαίου δεξιοτέχνη της βιόλας Νταγκάμπα στην αυλή του Λουδοβίκου 14ου. Αν και ο Μαρέ ταυτίστηκε με το σόλο ρεπερτόριο, τα τρίο του θεωρούνται από τα πιο κομψά δείγματα της γαλλικής μουσικής δωματίου. Ερμηνεύει το σύνολο La Petite Bande.

0: Ακούσαμε την δεύτερη σουίτα σε Σόλε Λάσονα του Μαρέν Μαρέ που ερμήνευσε το σύνολο La Petite Band. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το κουαρτέτο με πιάνο, αριθμός 3, έργο 60 του Johannes Brahms, είναι γνωστό με την επωνομασία Βέρθερος. Ο ίδιος ο συνθέτης παρομοίασε το έργο με τον ήρωα του Γκέτε, αντανακλώντας τη δική του συναισθηματική αναταραχή και τον ανεκπλήρωτο έρωτά του για την Κλάρα Σούμεν την περίοδο που το ξεκίνησε. Ερμηνεύουν ο πιανίστας Howard Gimse, ο βιολονίστας Stig Nilsson, ο βιολίστας Anders Nilsson και ο τσελίστας Romain Garriou.

Ακούσαμε το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 3 έργο 60 του Johannes Brahms, το κουαρτέτο Βέρθερος, που ερμήνευσαν ο πιανίστας Howard Gimse, ο βιολονίστας Stig Nilsson, ο βιολίστας Anders Nilsson και ο τσελίστας Romain Gariou. Ο κύκλος τραγουδιών Dichte Liebe του Robert Schumann σε ποίηση του Heinrich Heine που ακολουθεί γράφτηκε το 1840, το περίφημο έτος των τραγουδιών του συνθέτη. Μέσα από 16 λίντερ, ο Σούμαν περιγράφει την πορεία ενός έρωτα από την πρώτη άνθηση του Μαΐου μέχρι την οριστική απώλεια και τη λύθη. Ερμηνεύουν ο τενόρος Ian Bostridge και ο Life of Anstness είναι στο πιάνο.

Ο τενόρος Ιαν Μπόστριτς και ο πιανίστας Λαέφοβε Άντσνες ερμήνευσαν τον κύκλο τραγουδιών «Dichter Liebe», έργο 48 του Ρόμπερτ Σούμαν. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με τη ραψοδία «Εσπάνια» του Εμμανιέλ Σαμπριέ, που ήταν το αποτέλεσμα ενός ταξιδιού του συνθέτη στην Ισπανία το 1882. Το έργο ενθουσίασε το παρισινό κοινό με τον δυναμισμό του, επηρεάζοντας αργότερα συνθέτες όπως ο Ραβέλ και ο Ντεμπισί στη δική τους αναζήτηση για το ισπανικό χρώμα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Τορόντο διευθύνει ο Άντριου Ντέιβις.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Τορόντο, υπό τη διεύθυνση του Άντριου Ντέιβις, ερμήνευσε τη ραψοδία «Εσπάνια» του Εμμανιέλ Σαμπριέ. Τα τρία σύντομα κομμάτια του Ζακ Ιμπέρ γράφτηκαν το 1930 για κουιντέτο πνευστών. Ο Γάλλος συνθέτης δημιουργεί εδώ τρεις μουσικές μικρογραφίες που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κάθε οργάνου. Ερμηνεύει το ακαδημαϊκό κουιντέτο πνευστών.

Το ακαδημαϊκό κουιντέτο πνευστών ερμήνευσε τα τρία σύντομα κομμάτια του Ζακ Ιμπέρ. Η ελεγεία για σόλο άρπα του Καναδού Φρέντερικ Σιπίσκι γράφτηκε το 1980. Πρόκειται για ένα έργο που εξερευνά τις στοχαστικές και λυρικές δυνατότητες του οργάνου, διατηρώντας μία ατμόσφαιρα εσωτερικής γαλήνης και θλίψης. Άρπα παίζει η Ρίτα Κοστάντζη.

η αρπίστα Ρίτα Κοστάντζη ερμήνευσε την «Ελεγία για σόλο άρπα» του Φρέντερικ Σιπίσκι. Η δημοφιλής «Ρομάντσα», έργο 26 του Γιώχαν Σβέντσεν, γραμμένη αρχικά για βιολί και ορχήστρα το 1881, παρουσιάζεται εδώ σε μια ιδιαίτερη διασκευή για βιολί και χοροδία. Η μελωδική γραμμή του Νορβηγού συνθέτη αποκτά μια νέα, σχεδόν ουράνια διάσταση μέσα από το φωνητικό υπόβαθρο. Ερμηνεύουν ο βιολονίστας Μπόρις Αστράουμπας και η χοροδία «Πολυφώνια» που διευθύνει ο Σιγκίτας Βαϊσιουλιώνης.

ο βιολονίστας Μπόρις Αστράουμπας και η χοροδία Πολυφώνια που διεύθυνε ο Σικίτας Βαϊσιουλιώνης ερμήνευσαν την διασκευή για βιολί και χοροδία της ρομάντσας έργο 26 του Johann Svensson. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με Αντώνιο Βιβάλντι και το κονσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα από τη συλλογή Λέστρο Αρμόνικο. Το έργο αυτό υπήρξε τόσο σημαντικό στην εποχή του που ο Johann Sebastian Bach το επέλεξε για να το μεταγράψει για σόλο τσέμπαλο. Ερμηνεύει ο βιολονίστας Φάμπιο Μπιόντι μαζί με το σύνολο Europa Galante.

0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα από την συλλογή Λέστρο Αρμόνικο του Αντώνιο Βιβάλντι, που ερμήνευσαν ο βιολονίστας Φάμπιο Μπιόντι μαζί με το σύνολο Europa Galante. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Ο Φρανς Σούμπερτ θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής για σήμερα. Polonaise for Violin and Orchestra, D580. Ο Γκίντον Κρέμερ είναι στο βιολί και συμπράττει με την Chamber Orchestra of Europe.

Πιάνο κονσέρτο σε Λαελάσσονα, όπους 7. Μια σύνθεση της Κλάρα Σούμαν. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Αλέγκρο Μαεστόζο. Παίζει η Liverpool Philharmonic Orchestra υπό τη διεύθυνση του Holly Matthinson. Σολίστ, η Ισάτα Κάνεχ Μέισον.

Ο Μπάλα Σοκολάι ερμηνεύει τη σονάτα όπως 24 νούμερο 2 του Μούζιο Κλεμέντι. Τα μέρη πρώτο Allegro con Brio, δεύτερο Andante quasi Allegretto και τρίτο Rondo assai Allegro.

Κονσερτίνο σε ρε λάσσονα για βιολί, τσέλο και ορχήστρα. Είναι μια σύνθεση του Γκαετάνο Ντονιτσέτη, από την οποία θα ακούσουμε το πρώτο μέρος «Αλέγκρο Μανών Τρόπο». Παίζει η Budapest Camerata και διευθύνει ο Λάσλο Κόβατς. Σολίστ, Άντρας Κις στο βιολί και Τζούδιτ Κις του Μόγκος στο τσέλο.

Ο Γκρίγορη Σοκόλοφ ερμηνεύει Φρεντερίκ Σοπέν. Μαζούρκα νούμερο 40 σε Φαελάσσονα, όπως 63 νούμερο 2.

Jean-Philippe Rameau, Suite σε Sol Mizona, RCT 6. Το τέταρτο μέρος θα ακούσουμε με νουέ τερμινεύει ο Ανδρέας Εγκόβια.

Ο βοημός βιολονίστας και συνθέτης Franz Benda θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Σονάτα σε ρε μίζωνα για τσέλο, πίκολο και μπάσο. Τα μέρη πρώτο αντάντε, δεύτερο αλέγκρο και τρίτο αλεγκρέτο. Στο τσέλο πίκολο η οκταβή Ντοστάλερ Λαλόντ, Άρτεμ Μπελογκούροφ στο φορτεπιάνο και Βίκτορ Γκαρθία Γκαρθία στο τσέλο.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
2: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Είναι ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Θωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και είναι στο ξεκίνημα σήμερα η Μονσεράτ Καμπαγέ από τους παλιάτσους του Ρουτζέρο Λον Καβάλο.

Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με τη Μονσεράτ Καμπαγέ από τους Παλιάτσους σήμερα και μένουμε στην Ιταλία για να ακούσουμε τη μουσική του Φραντσέσκο Μπαρτολομέο Κόντι, ενός συνθέτη που δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστός και έζησε από το 1682 μέχρι το 1732. Ήταν ένας μουσικός που έπαιζε κατά κύριο λόγο μαντολίνο και θεόρβη και μάλιστα ήταν ο πρώτος που έγραψε ένα βιβλίο για το πώς παίζεται το μαντολίνο, ένα θεωρητικό βιβλίο. Έγραψε αρκετές όπερες, 16, έγραψε και 9 ορατόρια, έγραψε γενικά έργα για το θέατρο, καντάτες και διάφορα άλλα έργα ακόμη, όμως έγραψε και κάποια έργα που είχαν να κάνουν με τα όργανα, κάποια ορχιστρικά έργα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και αυτό που ακολουθεί τώρα και σχετίζεται με το καρναβάλι της Βενετίας του 1723.

Η μουσική λοιπόν του Φραντσέσκο Μπαρτολομέο Κόντι, σε ένα από τα λίγα του έργα τα οποία δεν είχαν φωνές, τα οποία δεν ήταν καντάτες ή ορατόρια, 50 καντάτες παρακαλώ, και πολλές όπερες, 16 όπερες. Αλλά εδώ ένα από τα έργα του που ήταν γραμμένο για το καρναβάλι, ένας συνθέτης που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Ιταλία και στην Φλωρεντία όπου και γεννήθηκε. Σε μια ταραντέλα πηγαίνουμε τώρα, κατεβαίνοντας έτσι προς τον νότο της Ιταλίας. Το σύνολο Ναρπετζάτα, η Κριστίνα Πλούχαρ και ένας εξαιρετικός δίσκος όπου τραγουδούσε η Λουτσίνα Γκαλεάτση και ο Μάρκο Μπίσλεϊ και βεβαίως έπαιζε κλαρινέτο εκείνος ο πολύ αγαπητός μας κλαρινετίστας ο Ιταλός.

Η Κριστίνα Πλούχα, λοιπόν, με το σύνολο Λαρπετζάτα, η φωνή του Μάρκο Μπίστερ, ο Τζαν Λουίτζι Τροβέζι, που δεν τον ακούσαμε να παίζει κλαρινέτο στην προκειμένη περίπτωση, αλλά είναι πάντα δίπλα σε αυτή την ορχήστρα, και η μουσική του της Μεσογείου, κάποτε πιο σιωπηλή, κάποτε πιο δυναμική. Δυναμικός είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει τη βαλσερία του ο Ρενό Γκαρσία Φόνς.

Ο Ρενό Γκαρσία Φόντς λοιπόν και η βαλσερία του, αυτός ο Γάλλος σπουδαίος κοντραμπασίστας, ο οποίος έχει κλασική παιδεία και ο οποίος στην πραγματικότητα δεν παίζει ένα τετράχορδο κοντραμπάσο όπως οι περισσότεροι, αλλά παίζει ένα πεντάχορδο κοντραμπάσο, το οποίο δημιουργεί αυτό το πολύ ιδιαίτερο ήχο, βάζοντας έτσι και λίγα περισσότερα πρίμα, οδηγώντας το προς το τσέλο, προς τις νότες του τσέλου από τη μέση και μετά. Ένας εξαιρετικός κοντραμπασίστας και ένας εξαιρετικός ακορντεονίστας στον συγκεκριμένο δίσκο του Ρενό Γκαρσία Φόντς που λέγεται La Lina del Sur, που ενώ έχει την εντύπωση ότι είναι ο Ρισάρ Γκαλιανό, δεν είναι, έχει πολλές επιρροές στο παίξιμό του ο Ντέιβιντ Βενιτούτσι από τον Ρισάρ Γκαλιανό, αλλά επειδή ακριβώς ακούγοντας το συγκεκριμένο κομμάτι ήρθε ο Γκαλιανό στο μυαλό μου, θα ήθελα να ακούσουμε αυτόν τον σπουδαίο ακορντεονίστα σε μια δική του σύνθεση, το βάλς της Μαργκό. Έχουμε το ακορντεόν του και μια ορχήστρα που αποτελείται από έγχορδα.

Ρισάρ Γκαλιανό λοιπόν και το βάλτς της Μαργκό στην προκειμένη περίπτωση, ένα πολύ όμορφο βάλτς και ένας σπουδαίος ακορντεονίστας από τη Γαλλία, ο Ρισάρ Γκαλιανό. Ένα τραγούδι τώρα που έρχεται από την Ελλάδα και ανήκει στον Κώστα Γιαννίδη ή Γιάννη Κωνσταντινίδη, όπως το ξέρουμε όταν ασχολείται με την λόγια μουσική, εδώ με τους στίχους του Πάνου Παπαντούκα, με τον οποίο πολύ στενά συνεργάστηκαν, στο «Πόσο λυπάμαι», ένα τραγούδι που τόσο όμορφα τραγούδησε η Σοφία Βέμπο.

Είναι εβδομάδα εντελώς διαφορετικό από αυτό που προηγήθηκε και εντελώς διαφορετικό από αυτό που θα περίμενε κανείς. Ανήκει στον Γρηγόρη Πολύζο και το δίσκο του Dream Maurice, που είναι ο πρώτος στον οποίο έρχεται με ορχιστρικά κομμάτια. Τον είχαμε συνθήσει ως τραγουδοποιό. Ακούσαμε κάποια στιγμή και την προηγούμενη εβδομάδα το πολύ όμορφο βάλς του ανεκπλήρωτου και θέλω σήμερα να το ξανακούσουμε.

Αυτό ήταν το βάσο του ανεκπλήρωτου, λοιπόν, του Γρηγόρη Πολύζου, από το δίσκο του που λέγεται Dreamories, βάζοντας και το όνειρο και την ανάμνηση μέσα σε μία λέξη. Ο τραγουδοποιός μέχρι τώρα, όπως το ξέραμε, αλλά με σπουδές που έρχονται και από την λόγια μουσική και που εδώ κάνει, θα λέγαμε, ένα ντεμπούτο δισκογραφικό, τουλάχιστον στα μη τραγούδια του, σε έναν καινούριο κόσμο στον οποίο τα πάει εξαιρετικά. Και μια που είμαστε εδώ στα δικά μας, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι, ένα εξαιρετικό τραγούδι, ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει πολλές φορές και έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε μαζί, την άρνηση του Μίκη Θεοδωράκη και του Γιώργου Σεφέρη, όπως την τραγουδάει ο Χριστόφορος Σταμπόγλης από εκείνο το δίσκο που είχε κάνει με τον Τάσο Καρακατσάνη στο πιάνο και που περιλαμβάνει μόνο τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Η φωνή λοιπόν του Χριστόφορου Σταμπόγλη και ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με την ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. Εκεί και με το πιάνο του Τάσου Χαρακατσάνη, αυτό το πολύ όμορφο δίσκο Μίκης Θεοδωράκης από τη φωνή του Χριστόφορου Σταμπόγλη, που είχε κυκλοφορήσει το 2003 από την Λύρα, αφού με ρωτάτε για το δίσκο αυτό, και περιλαμβάνει 18 τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη με αυτή την λόγια οπτική που τα τραγουδάει ο Χριστόφορος Σταμπόγλης. Στη λόγια μουσική της Ελλάδας, αλλά αρκετά πιο πίσω στο χρόνο, στο 1907, για την γιορτή του Γιώργιου Λαμπελέτ, ενός χαρακτήρα έτσι κάπως στιφού, κάπως τεγνού θα έλεγε κανείς. Από την άλλη πλευρά, η γιορτή είναι μια πραγματική γιορτή όμως. Το έργο που ακούμε αμέσως με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, σε μια ηχογράφηση του 1975, με τον Ευθύμιο Καβαλιεράτο στο πόντιουμ.

Η γιορτή λοιπόν του Γιώργιου Λαμπελέτ με τον Ευθύμιο Καβαλιεράτο να διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο σήμερα και σε ένα δίσκο που δεν βρίσκει κανείς πλέον αρκετά εύκολα. Δεν ξέρω παρά αν τραγουδό ήταν ο τίτλος του, όπου 19 συνθέτες μελοποίησαν Κωστή Παλαμά, μια ηχογράφηση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ένα CD που περιλαμβάνει βεβαίως και τα κείμενα και τα ποίηματα του Παλαμά. Ένα από αυτά είναι η Πίκρα. Από τους καημούς της Λιμνοθάλασσας του 1912. Ένα τραγούδι, ένα ποίημα μάλλον, που μελοποίησε και που τραγουδάει ο Φίβος Δελιβοριάς.

Η ποίηση λοιπόν του Κωστή Παλαμά και η μουσική, η μελοποίηση από τον Φίβο Δελτηβοριά σε ένα τραγούδι που υπάρχει σε αυτό το μοναδικό δίσκο με τον τίτλο «Δεν ξέρω παρά να τραγουδώ, 19 συνθέτες μελοποιούν Παλαμά» που κυκλοφόρησε από το ΕΚΠΑ πίσω στο 2004 συνέβη αυτό. Θα αποχαιρετήσουμε την Ελλάδα με ένα κομμάτι, μια σύνθεση του Σωκράτη Συνόπουλου που υπάρχει στο δίσκο του 8 Winds που κυκλοφόρησε από την ECM την 21η Μαρτίου.

21 Μαρτίου από τον Σοκράτη Συνόπουλο και το 8 Winds, το δίσκο αυτό τον εξαιρετικό για την ECM, έχει και επόμενο επίσης πολύ καλός δίσκος για την ECM, ένας σπουδαίος μουσικός για την Ελλάδα. Ταξιδεύουμε τώρα στην Αγγλία για ένα τραγούδι του Hind Wood, το Love's Garden of Roses. Εδώ είναι ο Σερ Τόμας Άλεν, ο βαρύτονος, με τον Μάλκομ Μαρτινό στο πιάνο.

Love's Garden of Roses, ένα τραγούδι του Hindwood με τον Sir Thomas Allen, τον βαρύτονο, αλλά αρκετά γνωστό κι αυτό. Αλλά το πιο γνωστό από τα τραγούδια του Hindwood είναι οπωσδήποτε το Roses of Picardy, ένα τραγούδι που είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εμείς θα ακούσουμε την ορχιστρική του εκδοχή, έτσι όπως ο Ernest Tomlinson οδηγεί την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σλοβακίας.

η ορχιστρική εκδοχή ενός πολύ αγαπητού τραγουδιού για την Αγγλία, του Roads of Picardy, έτσι όπως το είχε γράψει ο Hein Wood για την ορχήστρα. Είναι δική του η συγκεκριμένη μεταγραφή. Και ένα τραγούδι παραδοσιακό τώρα, έτσι όπως θέλει να το τραγουδήσει, μεγάλη πια σε ηλικία, αλλά πάντα πολύ δυναμική, η Shirley Collins.

Αυτή λοιπόν ήταν η Σίλεϊ Κόλινς, μια φιγούρα σπουδαία για την folk μουσική της Βρετανίας. Από πολύ νέα, από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να τραγουδάει. Θα πάμε τώρα στην Αμερική για να συναντήσουμε δύο μουσικούς που συναντήθηκαν το 1978 στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια που σπούδαζαν μουσική, ο Στίβ Κόλτερ και ο Χάρις Μουρ. Ο πρώτος έπαιζε άρπα και φλάουτο ντόλτσε και ο δεύτερος έπαιζε ντάλτσιμερ και στη συνέχεια δημιούργησαν ένα σχήμα, τους Northern Lights, με τους οποίους οδηγήθηκαν περισσότερο σε ήχους που είχαν να κάνουν με την κέλτικη, την ιρλανδέζικη μουσική και ανάμεσα στους συνθέτες που αγάπησαν ιδιαίτερα. Βεβαίως σε αυτή τη διαδρομή, αφού ειδικά ο Κόλτερ έπαιζε και άρπα, ήταν ο Τάρλο ο Κάρολαν. Το κομμάτι που θα ακούσουμε, η σύνθεση που θα ακούσουμε, έχει τίτλο Carolans Ramble του Κάσελ και χρησιμοποιεί δύο συνθέτησεις του Τάρλο ο Κάρολαν σε μια προσωπική διασκευή δύο μουσικών που, και ωραία, το σημειώσουμε αυτό, έρχονται από την Αμερική.

ένα ντουέτο από την Αμερική, στην προκειμένη περίπτωση οι Northern Lights, οι οποίοι ασχολήθηκαν με δύο συνθέσεις, τις οποίες ένωσαν σε μία, του Τάρλο Κάρολαν, του συνθέτη από την Ιρλανδία, ο οποίος βεβαίως ενσωμάτωσε στη δική του μουσική στοιχεία της παράδοσης που βρήκε στον τόπο του. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα διαφορετικό σύνολο, το οποίο τον περισσότερο καιρό ζει και εργάζεται στη Γαλλία, τους Le Concert de l'Hostel Dieu, που και αυτοί παίρνουν μία σύνθεση του Τάρλο Κάρολαν, που έχει πολλά παραδοσιακά στοιχεία, και την παρουσιάζουν με έναν δικό τους, απόλυτα δικό τους τρόπο. Τιμής Μακδέρμοντ.

ένα τραγούδι του Τάρλο Κάρολαν, την Miss McDermott, η οποία βασίζεται σε σχήματα και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την παράδοση της Ιρλανδίας, και από την Ιρλανδία πίσω στην Αγγλία για μια αρκετά πιο λόγια οπτική, από την Κάρολιν Σάμψον, την Υψίφωνο, όπου εδώ ερμηνεύει το Sweeter Than Roses, ένα τραγούδι από τα αρκετά γνωστά και τα πολύ αγαπητά του Henry Purcell.

Henry Purcell λοιπόν εδώ από τη φωνή της Caroline Sampson και ένα μικρό σύνολο στο οποίο συμμετέχει και η Elizabeth Kenny στο Λαούτο και την Θεόρβη, μια σπουδαία μουσικός από την Βρετανία, και ο Lawrence Cummings, και αυτός ένας σπουδαίος Βρετανός μουσικός στο τσέμπαλο στην προκειμένη περίπτωση. Θα ταξιδέψουμε τώρα στη Γερμανία και πιο συγκεκριμένα στη Δρέσδη για να συναντήσουμε τη μουσική του Johann Wilhelm Futsheim, ένα συνθέτης που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, ο οποίος έζησε ολόκληρη τη ζωή του στη Δρέσδη, ήταν μαθητής μιας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της μουσικής στη Δρέσδη, του Heinrich Schütz, και κατά κύριο λόγο ο Futsheim, και όχι ο Schütz βέβαια, έπαιξε βιολί και ήταν ο σημαντικότερος βιολονίστας εκείνης της εποχής, όχι μόνο στη Δρέσδη, γιατί η Δρέσδη ήταν το κέντρο στην πραγματικότητα της παραγωγής μουσικής στην Γερμανία εκείνη την εποχή, στην ουσία ολόκληρης της Γερμανίας. Ο Futsheim έζησε από το 1635 μέχρι το 1682, και για να πάρουμε έτσι μια τάξη μεγέθους, μιλάμε περίπου για το 1660-65-70. Σήμερα θα ακούσουμε μια σουίτα, η οποία μάλιστα είναι και τολμηρή, του Futsheim, γιατί τελειώνει με μια ζήξη στο τέλος, η οποία δεν συνηθιζόταν ιδιαίτερα εκείνη την εποχή. Η εξαιρετική ερμηνεία εδώ λοιπόν από ένα σύνολο που έχει το όνομα L'Arpa Festante, και ο διευθυντής του και ιδρυτής του είναι ο Christoph Hesse. Σουίτα λοιπόν για 5 φωνές σε Σι Ελάσσονα του Johann Wilhelm Futsheim.

Η μουσική λοιπόν ενός συνθέτη που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, αλλά είναι εξαιρετικός, έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, ολόκληρη τη ζωή του πιο σωστά, στη Δρέσδη, κατά κύριο λόγο παίζοντας βιολί, ο Johann Wilhelm Futzheim. Και ακούσαμε την σουίτα του για 5 φωνές σε Σι Ελάσσονα, με το σύνολο Larpa Festante, υπό τη διεύθυνση του Christoph Hesse. Άλλος ένας συνθέτης που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, ο Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλτι. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλά από τα έργα του είναι έργα που έχουν να κάνουν με τα πληκτροφόρα και συχνά ο Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλτι. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλά από τα έργα του είναι έργα που έχουν να κάνουν με τα πληκτροφόρα

Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι λοιπόν ερμήνευσε εδώ ο Μάρκο Μπίσλεϊ μαζί με το σύνολο Ακορντόνε. Και θα μείνουμε έτσι στη Μεσόγειο για να ακούσουμε τη μουσική του Ισπανού συνθέτη Γασπάρ Σάνθ. Κι άλλος ένας συνθέτης που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά. Και εδώ έχουμε κιθάρα από τον Ζαβιέ Δίας Λατόρε και κρουστά από τον Πέτρο Εστέβαν.

Η μουσική του Γασπάρ Σάνθ με έναν εξαιρετικό κιθαριστή, τον Ζαβιέ Δίας Λατόρε που έρχεται από την Ισπανία και τον Πέντρο Εστέβαν επίσης Ισπανός, ένας εξαιρετικός μουσικός των κρουστών. Θα μείνουμε στη μουσική του Σάνθ, του Γασπάρ Σάνθ, αλλά θα αλλάξουμε εντελώς ηχόχρωμα για να ακούσουμε έναν κιθαρίστα που έρχεται από την νέα εποχή, έναν ηλεκτρικό κιθαρίστα, τον Γιάν Άκερμαν, ο οποίος είναι Ολλανδός. Σε έναν σπουδαίο δίσκο που λέγεται Αρανχουέθ μάλιστα και κυκλοφόρησε το 1978, στο οποίο περιλαμβάνεται ως πιο γνωστό το Adagio από το κονσέρτο του Αρανχουέθ του Ροντρίγο, υπάρχει και μια σύνθεση του Γασπάρ Σάνθ που δοκιμάζει με την κιθάρα του και με την πολύ ιδιαίτερη ενορχίστρωση του Κλάους Όγκερμαν, ένα σπουδαίος ενορχιστρωτής, ένα έργο για συμφωνική ορχήστρα και κιθάρα. Το έργο του Σάνθ που θα ακούσουμε αμέσως είναι η Εσπανολέτα.

Γεννημένος το 1946 ο Γιάν Άικερμαν, ο κιθαρίστας από την Ολλανδία, που εδώ ερμήνευσε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, διόλου λόγιο στην πραγματικότητα, αλλά με εξαιρετική σαφήνεια, Γκάσπαρ Σανθ την σπανολέτα, με την πολύ ιδιαίτερη, όπως πάντα, ενορχίστρωση του Κλάους Όγκερμαν για συμφωνική ορχήστρα. Ένας μουσικός επίσης, αυτή τη φορά πιανίστας, όχι κιθαρίστας, αλλά με έναν πολύ συγγενικό, θα έλεγα, ήχο και περισσότερο μια συγγενική οπτική της μουσικής, από τα δικά μας μέρη, ο Σταύρος Λάντσιας και το «Ταξίδι μιας νότας».

Με τη μουσική του Σταύρου Λάντσια φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και το Πάρις Μέξης που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας και εμείς αύριο πάλι το πρωί, εδώ, κανονικά, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να έρθω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Έλληνες αΐ παιδες εστέ. Περίφημη φράση που χρησιμοποιείται για να τονίσει την αιώνια νεότητα του ελληνικού πνεύματος. Παράλληλα, αλλά και με κάποια κακεντρέχεια, επιστρατεύεται για να καυτηριάσει μια αφελή και ανεύθυνη τάση και στάση της ελληνικής φυλής. Μας παραδίδεται από τον Πλάτωνα στον Τίμεο, διάλογο του φιλοσόφου με αντικείμενο τον φυσικό κόσμο και στο σημείο που ο Κρητίας αναφέρεται στον σοφό νομοθέτη της Αθήνας Σόλωνα και στη συζήτηση που είχε εκείνος με έναν γέροντα ιερέα στο Δέλτα του Νείλου κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο. Ο Σόλων παρότρινε τον ιερέα να μιλήσει για αρχαίους γενεαλογικούς μύθους και ειδικά εκείνους που λέγονταν για τον Φορονέα, τον πρώτο βασιλιά του Άργους, και για τον Δευκαλίωνα και την Πύρα, το ζευγάρι που διασώθηκε από τον μυθικό κατακλυσμό. Πρόθεση του Σόλωνα ήταν να υπολογίσει τις γενναίες, απαριθμώντας τα έτη που πέρασαν από τους Έλληνες γενάρχες. Τότε ο Αιγύπτιος ιερέας του είπε «Ω Σόλων, Σόλων, Έλληνες αΐ παιδες εστέ, γέρον δε Έλλην ουκέστην. Αχ, Σόλων, Σόλων, οι Έλληνες είστε πάντα παιδιά, γέροντας Έλληνας δεν υπάρχει». Ο Σόλων ζήτησε από τον ιερέα να διευκρινίσει τι εννοούσε και εκείνος πρόσθεσε τα εξής: «Όλοι είστε νέοι στις ψυχές, γιατί σε αυτές από αρχαία ακούσματα δεν έχετε κρατημένη καμιά παλαιά δοξασία, ούτε κανένα πανάρχαιο μάθημα». Εν συνεχεία, φέροντας παραδείγματα μύθων για κατακλυσμούς και καταστροφές, ο ιερέας κατέληξε ότι στην Ελλάδα, όποτε συνέβαιναν αυτά, διασώζονταν μόνον οι άμουσοι και οι αγράμματοι, που δεν θυμούνταν ή δεν γνώριζαν τίποτα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν εκ του μηδενός, αγνοώντας το άριστο γένος από το οποίο κατάγονταν. Έτσι, κάθε αρχή είχε το σφρίγος που διαπνέει ένα νέο πνεύμα, ανεπηρέαστο από παλαιές παραδόσεις. Απόλυτη ανατροπή στην παγιωμένη αντίληψη περί έμπνευσης και αναδημιουργίας από την παράδοση, εξαιτίας ανωτέρας βίας, όπως παρουσιάζεται από τον Αιγύπτιο ιερέα. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οι Sunset Frequencies δίνουν νέο χρώμα στα καλοκαιρινά δειλινά της πόλης. Μικρά live σχήματα και επιλεγμένα DJ sets συνθέτουν ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι που κινείται ανάμεσα στη jazz, την ηλεκτρονική μουσική, τη funk, την indie, την pop και την soul. Δίπλα στο κανάλι, την ώρα που ο ήλιος δει, μία μουσική γίνεται η ιδανική αφορμή για μία διαφορετική εμπειρία στο αθηναϊκό καλοκαίρι. Στην Πάτρα παρουσιάζεται η Ιφηγένεια Εναυλίδη του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Σάβα Στρούμπου. Ένα από τα κορυφαία έργα της αρχαίας δραματουργίας επιστρέφει στο προσκήνιο, φωτίζοντας με σύγχρονη ματιά τα διαχρονικά διλήμματα της εξουσίας, της θυσίας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης ευθύνης. Μία παράσταση που αναμετριέται με τον Ευρυπίδιο λόγο, αναζητώντας τη βαθιά του σύνθεση με τον κόσμο του σήμερα. Και στην Αθήνα, το The Deer Film Club στο TAF, The Art Foundation, συνεχίζει το καλοκαιρινό του ταξίδι στον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Προβολές σύγχρονων ταινιών, συζητήσεις με δημιουργούς και ένας ανοιχτός διάλογος με το κοινό μετατρέπουν κάθε συνάντηση σε μια συλλογική εμπειρία, όπου ο κινηματογράφος γίνεται αφορμή για σκέψη, ανταλλαγή ιδεών και δημιουργική συνύπαρξη. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβουργινάκης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε Τρίτο. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Λυγίζει το κλαδί στον άνεμο, μα δεν ξεριζώνεται. Κι όσο βαραίνει ο ουρανός, τόσο βαθιά ριζώνεται. Λιώνει το κερί αθόρυβα, μα ακόμα φέγγει δρόμο. Δεν μετρά το πόσο του έμεινε, μονάχα νικάει τον φόβο. Το κύμα σπάει χίλιες φορές του βράχου την αγκάλι, κι όμως γυρίζει κάθε αυγή σαν να είναι η πρώτη πάλι. Επιστρέφοντας απογοητευμένος και ταπεινωμένος από την απαξίωση που ένιωσε συνοδεύοντας την πολύ αγαπημένη του και τα λαντούχα νέας του σύζυγο Κλάρα στην πρώτη της περιοδία ως πιανίστα μετά το γάμο τους, ο Ρόμπερτ Σούμαν αναζητά καταφύγιο και θαλπορεί στη μουσική και ιδιαίτερα στα κουαρτέτα εγχώρδων του Χάιντν, του Μότσαρτ και του Μπέτοβεν. Και ευτυχώς θα τα βρει και τα δύο και ακόμα περισσότερα. Όταν η Κλάρα θα γυρίσει επιτέλους από την επόμενη περιοδία της, ο Ρόμπερτ θα ενώσει μαζί με την νεοαποκτηθήσα γνώση του και την απίστευτη χαρά του που είναι και πάλι μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο, και από την ένωση αυτή θα γεννηθούν τα δικά του κουαρτέτα που θα της τα παρουσιάσει ως δώρο στα γενέθλιά της. Για την νοητική εικόνα, εκείνη την εποχή η Κλάρα ήταν 23 ετών και ο Ρόμπερτ 32. Κανείς από τους δυο τους δεν ήταν ιδιαίτερα καλός με το λόγο. Ήταν ντροπαλοί, ιδίως τότε που ήταν νεαροί, και τους ήταν κάπως δύσκολο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μιλώντας. Καθόντουσαν λοιπόν μαθαίνουμε στον ίδιο χώρο και παίζαν μουσική είτε μαζί είτε ο ένας τον άλλον. Και μετά, γλυκά, λίγο μίλητα και πάντα με θαυμασμό, συμβούλευαν ο ένας τον άλλο με ειλικρινή διάθεση να γίνει αυτό που δημιούργησε ακόμα καλύτερο και να λάμψει. Ο Ρόμπερτ Σούμαν αργότερα θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στη ζωή του. Τη στιγμή που τον συναντήσαμε σήμερα όμως, ήταν χαρούμενος. Έγραψε με την ψυχή του για το κορίτσι του που το λάτρευε. Εκείνο του είπε μπράβο και σε ευχαριστώ. Εκείνος ήξερε ότι δεν θα του το έλεγε ποτέ αν δεν το εννοούσε. Αυτό τον έκανε ακόμα πιο χαρούμενο. Και αισθάνομαι πως λίγη από αυτή τη χαρά μπορούμε να την αισθανθούμε και εμείς μέσα από τη μουσική που ακούσαμε, ακόμα και αν δεν γνωρίζουμε τίποτα από όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε με το κουαρτέτο Ζέτ Μάιερ, που μας ερμήνευσε το δεύτερο μέρος σκέρτσο, πρέστο και το Ιντερμέτσο, από το πρώτο κουαρτέτο εγχώρδων σε Λάσονα του Ρόμπερτ Σούμαν. Ψάξτε και το υπόλοιπο, είναι αριστούργημα. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Τη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Την περισσότερη μουσική που ακούμε εδώ στο Τρίτο, σε σπουδαίες ηχογραφήσεις και ζωντανά κάποιες ώρες, κυρίως αν όχι αποκλειστικά σε συναυλιακές συνθήκες όταν ηχογραφείται, κάποτε ο κόσμος την απολάμβανε παίρνοντας το πρωινό του ή πίνοντας τον καφέ του και κουτσοσυζητώντας ανάμεσα στα έργα. Ας φανταστούμε λοιπόν ένα άνετο καφέ σε μέγεθος μικρού εμπορικού κέντρου με ορόφους, που το καλοκαίρι έβγαζε και τραπεζάκια έξω στον όροφο και είχε και ένα ωραίο δροσερό κήπο και εκεί πέρα τραπεζάκια έξω, φανταστείτε, στο οποίο μπορούσε κανείς να απολαύσει τον καφέ ή το τσάι του μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά βουτήματα και εξτρούντελ κράπφεν και γενικά πάει ιδιαίτερα και είναι και καλοκαίρι, παρακολουθώντας συναυλίες πρωτότυπων μουσικών έργων πιανού του Johann Sebastian Bach. Στο ζωντανό το ρόλο αυτό, με τον καφέ. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα, παρότι προφανώς δεν το έχω επισκεφτεί ποτέ και δεν θα το επισκεφτώ ποτέ γιατί γκρεμίστηκε σε βομβαρδισμό, μου λείπει. Ας που πέθανε και ο Μπαχ. Οπότε λοιπόν, αφού δεν μπορώ να σας πάρω όλους μαζί μου και να βρεθούμε εκεί στο καφέ Τσίμερμαν στη Λειψία στο παρελθόν, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από ραδιοφόνο. Αγαπητοί ακροατές, πάρετε κοντά το καφέ σας, το τσάι σας, ό,τι έχετε, και για τα επόμενα 6 και κάτι λεπτά κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας. Ο Johann Sebastian Bach ξεκινά.

Ο Νεμάνια Ραντούλοβιτς και η Τιάνα Μιλόσεβιτς στα δύο βιολιά μαζί με το μουσικό σύνολο του Μπλουσάνς ερμήνευσαν το διπλό κονσέρτο για βιολιά και μπάσο κοντίνιο σε ρε ελάσσονα του Johann Sebastian Bach με πάρα πολύ Vivaldi vibes βεβαίως, όχι μόνο στα γρήγορα μέρη, αυτό είναι το προφανές, τόσο μπορεί και να μπερδευτείς, αλλά κυρίως το αργό θα πω. Δίχως να ξέρω τον καθένα από τους ακροατές μου προσωπικά και απομακρύνοντας από το μυαλό μου τη σκέψη ότι αυτό ίσως και να είναι εφικτό, έχω την αίσθηση πως κάθε ένας από εσάς, όπως και εγώ, έχουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας που διαρκώς τα αναβάλουμε. Έχουμε ίσως σκεφτεί ή ξεκινήσει κάτι, αλλά τη μια κάτι συμβαίνει, την άλλη επιλέγουμε ή αναγκαζόμαστε να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, την παράλληλη απλά βαριόμαστε, αγαπημένος λόγος αυτός, και ενώ γνωρίζουμε ότι πρέπει, και δεν είναι το παράξενο, πολλές φορές θέλουμε να το ολοκληρώσουμε, επιμένουμε να μην. Ασφαλώς αυτό έχει να κάνει με τη φύση του αναβληθέντος. Έχει να κάνει όμως και με τις ψυχολογικές μας διακυμάνσεις. Θα πω για να αποφύγω να πω την τρέλα, την βαρεμάρα ή τη βλακεία που μας δέρνει. Μπορώ να φανταστώ λόγου χάρη για ποιο λόγο αναβάλει κανείς το να περάσει μια διασκεδαστικότατη ημέρα σε κάποια δημόσια υπηρεσία για να ξεμπλέξει κάτι από το οποίο δεν εξαρτάται και αν θα του πάρουν το σπίτι αύριο. Όμως, γιατί αναβάλουμε να δούμε ένα καλό φίλο ή να διαβάσουμε επιτέλους το βιβλίο που επιλέξαμε και που έχουμε αγοράσει με αγάπη και τώρα έχει μαζέψει σκόνη το καημένο. Ή γιατί αναβάλουμε να ολοκληρώσουμε κάτι που ξεκινήσαμε να το φτιάχνουμε όλο μεράκι και ελπίδα στην αρχή. Έχω μια εξήγηση. Κάθε τι από αυτά που αναβάλουμε, ενώ τα αγαπάμε και μας δίνουν χαρά, ίσως φοβόμαστε πως μπορεί να γκρεμίσουν την πειθαρχία μας σε μια καθημερινότητα που μπορεί να είναι λιγότερο γοητευτική, όμως είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις ευθύνες που έχουμε αναλάβει απέναντι στους άλλους και στον εαυτό μας. Οπότε δεν θέλουμε να χαράσουμε το ρυθμό που λειτουργεί. Αναβάλουμε γιατί φοβόμαστε να έρθουμε αντιμέτωποι με την πιθανότητα να έχουμε επιλέξει μια καθημερινότητα που δεν μας ταιριάζει. Πώς το σπάει όμως κανείς αυτό? Νομίζω μόνο παρορμητικά. Και αυτό εάν δεν διακυβεύεται κάτι πραγματικά σημαντικό. Ο βιολονίστας και συνθέτης του έργου που θα ακούσουμε σημείωνε: «Μπορεί να φαίνεται παράξενο το ότι πρέπει να διακόψω την εργασία μου στην όπερα Edipe, την οποία λατρεύω παρεπιπτόντως, οπωσδήποτε θα μεταδώσουμε, για να γράψω μια σονάτα για πιάνο. Όμως, ο καλλιτέχνης έχει στιγμές που αναγκάζεται να ακολουθήσει την παρόρμηση της καρδιάς του, οπότε δεν μου φαίνεται αντιφατικό. Η σονάτα μου είναι αφιερωμένη στον Ελβετό μαέστρο Εμίλ Φρέι, στον οποίο την είχα υποσχεθεί πριν από 18 χρόνια. Ήτανε καιρός να τη γράψω. Από το οποίο, εγώ κρατάω το «ο καλλιτέχνης έχει στιγμές που αναγκάζεται να ακολουθήσει την παρόρμηση της καρδιάς του» και κάνω έκκληση στον καλλιτέχνη μέσα στον καθένα από εμάς να συνδεθεί με το πρώτο μέρος από τη σονάτα για πιάνο σε ρεμίζωνα του Ζορζ Ενέσκου.

Η Ντάρια Παρχομένκου ερμήνευσε το πρώτο μέρος του Βιβάτσε Κομπρίο και ακούστηκε από την σονάτα για πιάνο σε ρεμίζωνα του Τζόρτζε Ενέσκου. Το ανθρωπάκι που τραγουδούσε ασταμάτητα, το ανθρωπάκι που χόρευε στο κεφάλι μου, το ανθρωπάκι της νιώτης, το κορδόνι του παπουτσιού του έσπασε και ξαφνικά κατέρευσε. Ξάφνου στη σιωπή, στην έρημο του μυαλού μου, ακούω τη χαρούμενη φωνή σου, τη σχισμένη και έφθραστη φωνή σου, παιδική και απολογητική, να έρχεται από μακριά και να με φωνάζει. Και εγώ βάζω το χέρι και ακουμπώ την καρδιά μου εκεί που ακόμη εμόφυρτα γυρίζουν τα 7 παγωμένα θράσματα του αστραποβόλου γέλιου σου. Και να, το ανθρωπάκι της νιώτης. Ο Ζακ Πρεβέρ γράφει τον σπασμένο καθρέφτη και ο Γιώζεφ Κόσμα, πιο γνωστός ως Ζωζεφ Κόσμα, τον μελοποιεί.

Όχι μόνο όταν μας τραγούδισε το ποίημα του Ζακ Πρεβέρο «Σπασμένος καθρέφτης», μελοποιημένο από τον Ζωζεφ Κοσμά. Λέω γαλλικά και βλέπω τη Μαρία Μιλουλουδάκη, ο Θεός και η ψυχή του. Τέλος πάντων, έρχεται μετά, θα κάνει καλύτερα. Σε παρόμοια διάθεση με τον Ζακ Πρεβέρο, ο Κωστής Παλάμας. Σαν μάξι που αστροπλούμιστα σέρνουνε παγόνια, τον πόθον η θεά δείχνεται στο λαό της, στο λαό της. Περνάει αλαλαχμός και σπαραγμός της νιώτης και πίσω της τραβάει τα 18 μου χρόνια. Γίνηκαν κόσμος, γίνανε ζωή τα χιόνια και πλάσαν το κορμί και το συλλογισμό της. Και απάνω στο βασιλικό το μέτωπό της φωλιάζουν άγρια πουλιά τα καταφρόνια. Του κάκου των αγνών ονείρων το παλάτι, στο δρόμο της για εκείνη από χρυσάφι ψώνω, με ένα διαμαντοκάμωτο στη μέση θρόνο. Περνάει, περνάει μες στα στροφάνταστο ταμάξι, σαν από πιο θεϊκά χρυσόνυρα χορτάτι, μήτε γυρίζει το παλάτι να κοιτάξει.

Τι θέλει να τα κουβαλήσει εκείνα τα παγόνια ο Πυρηλάμπης, ο καλέσθητος από την αυλή του Πέρση Βασιλέα. Παράτερα στο χώρο τον ελληνικό, κομπάζοντας με τη χυδαία πολυχρωμία τους πάνω στην πάλευκη μαρμάρινη κλίμακα της Πυρηκτιώνης. Βέβαια, ο λαός πολύ τα θαύμασε. Κι ίσως ο Πυρηλάμπης όχι για τα φτερά τους, αλλά για τη μια μοναδική κραυγή τους να τα είχε φέρει στην Αθήνα. Ο Πλάτων σίγουρα θα ξέρε το γιατί. Και άλλωστε, μη δεν έβαφαν και τότε λόγους και ιδρύες και πρόσωπα και γάλματα, κι ας φαίνονται όλα εκείνα σήμερα, κατάλευκα. Με πρόλογο το ποίημα Θεοφάνεια του Κωστή Παλαμά και επίλογο Τα παγόνια του Πυρηλάμπη του Γιάννη Ρίτσου, ο Μπιλ Εβανς στο πιάνο μαζί με τον Έντι Γκόμες στον μπάσο και τον Έλιο Τζίγκμουντ στη ντραμς έκαναν δικά τους Τα παγόνια του Τζιμί Ρόλς. Είναι το καλοκαίρι, τώρα που ύστερα από τους ανοιξιάτικους οργασμούς με στόνουν οι ορμές. Τα δόντια, καθώς δαγκώνουν τους καρπούς, λες και βουτάν σε χυμούς ανθρώπινου κορμιού. Οι επιμονή υδρώτες σκορπάν οσμές γονιμικά ερεθιστικές. Τα λεύτερα κορμιά προσφέρονται στο χάδι του ανέμου, του ήλιου, του ματιού. Προκαλούν το άγγισμα του χεριού που θα τα ταράξει. Γυρεύουν την πανίσχυρη συνουσία που θα τα λυτρώσει από το γενετήσιο εφιάλτη. Είναι το καλοκαίρι. Οι άνθρωποι με μάτια ανήσυχα κοιτούν τους ορίζοντες αναζητώντας το σύννεφο με τη βροχή, λαχταρώντας το δροσερό ιετό που θα τους λυτρώσει από τις δυναμικές ατονίες τους. Με ψυχές λαφιασμένες γυρεύουν ένα απαρήγορο ύπνο που δεν λέει να έρθει. Τα κρεβάτια είναι πολύ στενά, τα σεντόνια πολύ ζεστά, τα κορμιά πολύ υγρά. Η μέρα έρχεται γρήγορα να ξεδιαλύνει τα πονηρά όνειρα και η νύχτα αργά να χύσει βάλσαμο στις ανησυχίες. Είναι το καλοκαίρι.

Με καυτό πρόλογο από τη μεγάλη χήμερα του Δημήτρου Ροδόπουλου, γνωστού με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο Μη Καραγάτσης, αναπολογητικά τελείως ο Τζον Μπαρμπιρόλι δίθυνε την ορχήστρα Χαλέ, στο συμφωνικό ποίημα για ορχήστρα, ένα τραγούδι του καλοκαιριού του Φρέντερικ Ντίλιους. Να πούμε και λίγο όπερα, ρητορική. Στη μεγάλη αίθουσα του παλατιού, η δούκισσα του Νότιγχαμ Σάρα προσπαθεί μάταια να κρύψει τα δάκρυά της από τα βλέμματα των αυλικών, καθώς διαβάζει την θλιβερή ιστορία της ωραίας Ροζαμούντ, της άτυχης ερωμένης του βασιλιά Ερίκου του Δεύτερου της Αγγλίας, καθώς αναγνωρίζει σε αυτήν την δική της τραγική ιστορία. Είναι ερωτευμένη με τον Ρόμπερτ Ντέβεροου, δεύτερο κόμι του Έσεξ και πιο στενό φίλο του συζύγου της, hashtag Κουμάση. Οι κυρίες της αυλής εκφράζουν την ανησυχία τους το λέμε τώρα, λέγε με κουτσομπολιό, και την πλησιάζουν τύπου «Μα τι πάθατε καλή μου, σαν πως μήμπως σας συμβαίνει κάτι, φαίνεστε αναστατωμένη». Εκείνη όμως, κυρία, σκιουπίζει με το κυρία off camera το δάκρυ από το μάγουλο και άλλα όπερα τους λέει χαμογελώντας αλίκη. «Όχι, δεν είναι τίποτα, μια αδιαθεσία της στιγμής. Πάει, πέρασε τώρα. Να, είμαι χαρούμενη, χαμογελώ». Και την ίδια στιγμή βρίσκει το κανόνι που έχει ανάψει ήδη και τριολενίτσα για να τραγουδήσει την αλήθεια της σε εμάς, το κοινό της, που την πονάμε, που την καταλαβαίνουμε και που θα ακούσουμε το θρήνο που κουβαλάει μέσα της. Αχ, έμφαση. Στους πονεμένους τα δάκρυα τα γλυκά και η χαρά ας πάει όλη σε εκείνον. Είναι το άστρο μου εμένα το μοιραίο, ούτε να κλάψω επιτρέπεται, ούτε θρήνω. Ροζαμόντα, έτσι λέγεται η μοίρα μου. Ζω, αλλά πεθαίνω λίγο-λίγο.

Από την όπερα Ρομπέρτο Ντεβέρε, ο Σία Il Conte d'Essex ή ο Κόμις του Έσεξ, σε λιμπρέτο του Σαλβαντόρε Καμαράνο, που η χείρα του Σαβέριο Μερκαντάντε κατηγόρησε ότι αντέγραψε το λιμπρέτο του άντρα της και μάλλον είχε δίκιο Σαλβατόρε Καμαράνο, και μουσική του Γαετάνο Ντονιτσέτη που ανέκλεψε κάτι, δεν το πήρε κανείς πρέφα. Σήμερα η Ελίνα Γκαράντσα, ως δούκισσα του Νότιγχαμ Σάρα, μας τραγούδησε πανέμορφα την πρώτη της άρια από την πρώτη πράξη, στους πονεμένους τα δάκρυα τα γλυκά. Στην όμορφη υποστήριξη της Γκαράντσα ακούσαμε την ορχήστρα του Τέατρου Κουμουνάλε της Μπολόνια υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Αμπάντο. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Μάιρα Μιλολιδάκη, δροσερή σαν μια αναπάντεχη άβρα, ένα ζεστό καλοκαιρινό πρωινό. Οι μεγάλες φωνές δεν σιωπούν όταν φεύγουν. Απλώς περνούν οριστικά στις ηχογραφήσεις, στις αναμνήσεις και στις καρδιές όσων τις αγάπησαν. Σήμερα αποχαιρετούμε μαζί μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, μια φωνή που για τόσους ανθρώπους έχει ήδη γίνει μνήμη. Η Μέρι Λίντα επέστρεψε στα αστέρια και εμείς συνεχίζουμε μαζί της. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου, μετά τον Μπάρι Μέξη, Μάιρα Μιλολιδάκη και Διονύσης Μαλούχος, κάθε Τετάρτη στις 11 εκπομπή μαζί, αλλά και μόνοι μας κάποιες φορές. Είναι η σειρά του Διονύση να απουσιάσει σήμερα, καθώς εκτελεί χρέη επιτροπή σε διαγωνισμούς. Θα τα μάθουμε όλα όταν επιστρέψει, οπότε εμείς θα μείνουμε εδώ σε απευθείας μετάδοση από τα στούντιο της ΕΡΤ, συντροφιά μέχρι τις 12, ξεφυλίζοντας τις εκδηλώσεις των ημερών με καλοκαιρινή διάθεση και πολύ μουσική. Στις επάλξεις του ήχου, πανέτοιμος να πατήσει το κουμπάκι ο Σπύρος Ηλιάδης.

Αυτός ήταν ο Μάο Φουτζίτα που έπαιξε το 7ο από τα 24 πρελούδια του Φερούτσιο Μπουζόνι. Θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε στο Μέγαρο το Νοέμβριο, στο κονσέρτο για πιάνο αριθμός 21 σε ντο μίζωνα και αχιλ 467 του Μότσαρτ, μαζί με τη Συμφωνική της Βιέννης, σε διεύθυνση του Τσέχου αρχιμουσικού της Πέτρ Ποπέλκα. Να μείνουμε όμως στην εβδομάδα που διανύουμε τώρα, την τέταρτη εβδομάδα εκδηλώσεων για τον θεσμό Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο τίτλος της για φέτος, «Ως χαρίεν εστ άνθρωπος, αν άνθρωπος ή». Πόσο ωραίος είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος. Μία φράση από τον Μένανδρο που δίνει τον τόνο για την φετινή θεματική του θεσμού. Από τη Δευτέρα λοιπόν είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα του και όλες αυτές οι εκδηλώσεις ταξιδεύουν σε όλη τη χώρα, σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, έχοντας τις αποσκευές τους θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, performance και δρόμενα για κάθε ηλικία. Η εβδομάδα αυτή μας πηγαίνει στη Λάρισα, στη Χαλκιδική, στο Κιλκής, στο Ρίο, στη Ρόδο, στο Μιστρά, μεταξύ αυτών την Κυριακή και τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, όπου και παρουσιάζεται η πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Ορέστη Παπαϊωάννου με τίτλο «Κοινή Ανάσα» για 10 χάλκινα πνευστά, κρουστά και αφηγητή. Τίποτα πιο βασικό, πιο κοινό στους ανθρώπους από την αναπνοή, τον κοινό ρυθμό που μας ενώνει και ενεργοποιείται μέσα από τη μουσική ως πράξη συλλογική. Ερμηνεύει το σύνολο χάλκινων πνευστών Σύμπνια Ensemble και με αφετηρία το πλούσιο ρεπερτόριο των χάλκινων, ας πάμε κι εμείς σε ένα σύνολο με σπουδαία ιστορία που ίδρυσε ο Βρετανός τρομπετίστας Φίλιπ Τζόουνς το 1951 και καθιέρωσε έτσι διεθνώς το σύνολο χάλκινων ως ισότιμο σχήμα μουσικής δωματίου, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία κορυφαίων brass ensembles, όπως για παράδειγμα ήταν και είναι ακόμα η Canadian Brass. Το σύνολο αυτό μετρά πολυάριθμες ηχογραφήσεις, μεταγραφές, πρώτες εκτελέσεις σε ένα ευρύ ρεπερτόριο, αλλά και έχει στο ενεργητικό του και πολλά σύγχρονα έργα, τα οποία έχουν γραφτεί ειδικά για αυτό ως παραγγελίες. Μεταξύ αυτών των έργων είναι και το κομμάτι Kraken. Ο τίτλος αυτός είναι παραπλανητικός, δεν έχει καμία σχέση με το μυθικό θαλάσσιο τέρας από τους πειρατές της Καραϊβικής. Είναι ένα κομμάτι που έγραψε ο Chris Hazel, ο οποίος έγραψε αρχικά μια suite που την ονόμασε Three Brass Cats, δηλαδή τρεις γάτες για χάλκινα, εμπνευσμένος από τις τρεις γάτες που ζούσαν στο σπίτι του. Η επιτυχία αυτής της σουίτας ήταν τόσο μεγάλη ώστε αργότερα πρόσθεσε ένα ακόμα κομμάτι, την τέταρτη γάτα, Another Cat, η οποία, η Kraken δηλαδή, είναι και η πιο μικρόσωμη, αλλά και αυτή που έχει τον πρώτο λόγο. Πάμε να ακούσουμε τη μουσική της.

Ακούσαμε το σύνολο The Philip Jones Brass Ensemble στο κομμάτι Kraken, το όνομα της τέταρτης γάτας στην παρέα των Three Brass Cats, μια σουίτας που έγραψε ο Chris Hazel για το συγκεκριμένο σύνολο Χάλκινον, με αφορμή το νέο του έργο του Ορέστη Παπαϊωάννου για σύνολο Χάλκινον, το Sibnia Ensemble, με τίτλο «Κοινή ανάσα». Με την ανάσα του ανέμου θα φύγουμε τώρα από την Κέρκυρα και θα πάμε στις Μικρές Κυκλάδες. Εκεί γίνεται το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων για 11η συνεχή χρονιά και φέτος έχει ως θέμα του την ανατροπή. Πώς η τέχνη είτε από εσωτερική όθηση, από εσωτερική ανάγκη, είτε από τις ιστορικές συνθήκες αλλάζει κατεύθυνση και μορφή. Στο πρόγραμμα 6 συναυλίες που ξεκίνησαν χθες και θα συνεχιστούν μέχρι τις 9 Αυγούστου με τη συμμετοχή μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Σάββατο στις 8.30 μια συναυλία με τίτλο «Στήλε Νουόβο», καινούριο ύφος, νέο ύφος, η γέννηση ενός νέου ευρωπαϊκού ήχου. Εδώ την ανατροπή την κάνουν οι Ιταλοί συνθέτες του Μπαρόκ, οι οποίοι πραγματικά καταλαμβάνουν το Λονδίνο στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα. Το σπάνιο βιολοντσέλο πίκολο είναι ένα όργανο που θα ακούσουμε σε αυτή τη συναυλία ανάμεσα στο βιολί και το βιολοντσέλο, φωτίζει έναν κόσμο μεταγραφών και τεχνικής τόλμης. Στο τετράχορδο βιολοντσέλο πίκολο ο Δήμος Γκουνταρούλης, βιόλα ντα γκάμπα ο Ανδρέας Λινός, αρχιλαούτο ο Εμμανουέλε Φόρνη και τσέμπαλο ο Γεράσιμος Χοϊδάς. Πώς λοιπόν η αγγλική μουσική γοητεύεται από το ιταλικό ύφος? Αυτό ακριβώς το βλέπουμε μέσα στο έργο του συνθέτη Φραντσέσκο Τζεμινιάνι, ο οποίος φέρνει τη σχολή του Αρκάντζελο Κορέλη στο Λονδίνο, αλλάζοντας για πάντα τη βρετανική μουσική. Πάμε να ακούσουμε το δικό του κοντσέρτο γκρόσο σε ρε λάσονα, το οποίο είναι βασισμένο στην σονάτα για βιολί του Κορέλη La Folia. Ακούμε την ορχήστρα δωματίου της Τουλούζης υπό την καθοδήγηση του Gilles Colliard.

Francesco Geminiani, La Follia, Concerto Grosso σε Re, Lasson, βασισμένο στην ομώνυμη σονάτα για βιολί του Αρκάντζελο Κορέλι. Το ακούσαμε με την ορχήστρα δωματίου της Τουλούζης υπό την καθοδήγηση του Ζιλ Κολιάχ και με αφορμή την πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία το Σάββατο στις 8.30 στη Λενουόβο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Κουφονησίων. Παραμένουμε στα Κουφονήσια την Κυριακή στις 8.30, την Κυριακή 2 Αυγούστου. Δύο νέοι καταξιωμένοι ήδη με διεθνείς διακρίσεις, Έλληνες σολίστ, εμφανίζονται σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, φαντασία, δεξιοτεχνία, αυτοσχεδιασμό. Μιλάμε για τον Χρύσανθο Θεριανό στο πιάνο και τον κλαρινετίστα Πέτρο Ανδρεάδη. Ενώ την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στο πλαίσιο πάλι του Φεστιβάλ των Κουφονησίων, ο περίφημος διεθνούς κύρους πιανίστας Σίμον Τρτσέσκι παρουσιάζει ένα ρεσιτάλ το οποίο περιλαμβάνει έργα από τον Μπετόβεν έως και τον Προκόφιεφ. Προτρέχουμε κάπως με τις εκδηλώσεις μας, γιατί τα φεστιβάλ θέλουν και μία προετοιμασία, οπότε σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων προκειμένου να κλείσετε και τα εισιτήριά σας. Πάμε να ακούσουμε τον Σίμον Τρτσέσκι σε ένα από τα 10 πρελούδια έργο 23 του Ραχμάνινοφ, στο δεύτερο σε σύφηση μίζωνα, από μία ηχογράφηση που έκανε για τη Warner Classics το 2005.

Ακούσαμε το δεύτερο από τα 10 πρελούδια, έργο 23 του Σεργέη Ραχμάνινοφ, από τον πιανίστα Σιμόν Πτσέσκι, ο οποίος θα εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής το 11ο των Κουφονησίων την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8.30. Τυχεροί όσοι μπορέσουν να παραβρεθούν σε αυτό το φεστιβάλ, σε αυτό το ρεσιτάλ. Ενώ την Κυριακή 9 Αυγούστου και πάλι στα Κουφονήσια, ο κόσμος σε αναστολή, με την εμφάνιση μιας κορυφαίας Γαλλίδας αρπίστας, της Αναής Γκοντεμάρ, η οποία συμπράττει με το εξίσου κορυφαίο κουαρτέτο εγχόρδων Ερμές σε ένα πρόγραμμα για άρπα και έγχορδα, ένας συνδυασμός δεν θα έλεγα και τόσο συνηθισμένος συναυλιακά, σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσει έργα του Ντεμπισί, του Τουρνιέ, του Σμέτανα. Εμείς πάμε να εκμεταλλευτούμε μουσικά αυτή την ευκαιρία και να ακούσουμε μία εκτέλεση της περίφημης Danse Profane, του περίφημου χορού του Claude Debussy, με τον Emmanuel Seisson στην άρπα και την Εθνική Ορχήστρα της Λιόν. Διευθύνει ο Jun Merkel.

Danse sacrée, danse profane, ιερός χορός, βέβυλος χορός, το περίφημο δίπτυχο του Claude Debussy για άρπα και έγχορδα. Ακούσαμε τον Emmanuel Sisson στην άρπα μαζί με την Εθνική Ορχήστρα της Λιόν σε μουσική διεύθυνση του Γιούν Μέρκλ με αφορμή την συναυλία της Γαλλίδας αρπίστας Anaïs Gaudemart μαζί με το κουαρτέτο Hermès στην Κυριακή 9 Αυγούστου στα Κουφονίσια. Η μουσική του Debussy μας πηγαίνει μέχρι το Παρίσι, εκεί όπου μας οδηγεί και η ιδέα που είχε ο Βασίλης Λούρας να ενώσει την όπερα και τον κινηματογράφο και να δημιουργήσει μια κινηματογραφική όπερα παστίτσιο. Το παστίτσιο ή αλλιώς παστίς περιγράφει μια δημιουργική διαδικασία όπου κανείς παίρνει αποσπάσματα από έργα ενός ή περισσότερων συνθετών και τα συνδυάζει με τρόπο τέτοιο ώστε να πει μια νέα ιστορία. Αυτή είναι η πρωτότυπη πρόταση της εθνικής λυρικής σκηνής σε συνεργασία με το Θέατρο du Châtelet του Παρισιού, που μας προτείνει ιστορίες έρωτα και θανάτου που διαδραματίζονται στο Παρίσι. Τα αποσπάσματα έρχονται από όπερες όπως η Μποέμ και ο Μανδίας του Πουτσίνη, η Τραβιάτα του Βέρντι, η Μανόν του Μασνέ ή η Λουίς του Σαρμπόν το Παρίσι. Τα αποσπάσματα έρχονται από όπερες όπως η Μποέμ και ο Μανδίας του Πουτσίνη, η Τραβιάτα του Βέρντι, η Μανόν του Μασνέ ή η

Λιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Στο πιάνο μαζί τους η Μαριλένα Σουρή και ο Χρήστος Σακελαρίδης. Η παράσταση αυτή, η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, έχει τίτλο «À Paris tous les deux», δηλαδή στο Παρίσι οι δυο μας, και θα παρουσιάζεται ήδη από τις 16 Ιουλίου, αλλά θα παρουσιάζεται μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου σε 12 συνολικά προορισμούς σε όλη την Ελλάδα με ελεύθερη είσοδο. Και μια που μιλάμε για το Παρίσι και για την πόλη του φωτός, και στο μυαλό μας έρχονται και κομμάτια της κλασικής μουσικής αλλά και άλλα τραγούδια της Edith Piaf, ας πούμε, ή ο περίφημος ανεπίσημος ύμνος του Παρισιού, όπως είχε ονομαστεί αυτό το τραγούδι της Josephine Baker που λέει «J'ai deux amours», «Έχω δύο αγάπες», «Mon pays est Paris», «Την πατρίδα μου» και «Το Παρίσι». Ένα τραγούδι του 1930, το οποίο ερμήνευε η Josephine Baker στην επιθεώρηση, σε μια επιθεώρηση στο καζίνο του Παρισιού, και το οποίο ηχογραφήθηκε το 1931 και έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάμε να την ακούσουμε, έτσι να πάρουμε ένα αρώμα Παρισιού.

Έχω δύο αγάπες, την πατρίδα μου και το Παρίσι, μας τραγούδισε η Ζωζεφίν Μπέικερ, ένα τραγούδι που έγραψε για αυτήν ο συνθέτης Βανσάν Σκότο. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς και για τη λυρική, η οποία δεν έχει μόνο δύο αγάπες, αγαπάει όλες τις τέχνες και θα βρεθεί τις επόμενες μέρες στην Καλαμάτα με την παραγωγή μπαλέτου «Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι». Πρόκειται για τη νέα σύνθεση του Γιώργου Κουμεντάκη, τέσσερα έργα μουσικής δωματίου, επηρεασμένα από την ελληνική παραδοσιακή μουσική που συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, μελοποιημένα στο είδος του Αμανέ, τα οποία και χορογραφούνται. Η παράσταση ανεβαίνει στην κεντρική σκηνή του Μεγάλου Χορού Καλαμάτας το Σάββατο, αυτό το Σάββατο.

Σάββατο και την Κυριακή. Να πούμε επίσης ότι συνεχίζονται οι παραστάσεις της όπερας του Τζουζέπε Βέρντι «Λα Τραβιάτα» στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και να θυμίσουμε ότι έχει προστεθεί μία ακόμα την Παρασκευή 31 Ιουλίου, καθώς από καιρό είχαν εξαντληθεί οι 8 παραστάσεις, τα εισιτήρια για τις 8 παραστάσεις που είχαν προγραμματιστεί αρχικά. Ιδιαίτερα δημοφιλής η Τραβιάτα είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα. Η πρεμιέρα της στο θέατρο La Fenice ήταν ένα μεγάλο φιάσκο, σύμφωνα με τον ίδιο το συνθέτη. Εκτός από την μάλλον ατυχή διανομή της πρεμιέρας, ένας άλλος λόγος ήταν ότι ο Βέρντι έκανε κάτι εξαιρετικά τολμηρό. Τοποθέτησε τη δράση στην εποχή του και όχι σε ένα μακρινό μυθικό ή ιστορικό παρελθόν. Η διοίκηση του θεάτρου και η λογοκρισία τον υποχρέωσαν να μεταφέρει την υπόθεση στον 18ο αιώνα, όμως έτσι αφαιρέθηκε ένα μεγάλο κομμάτι από την κοινωνική αιχμή του έργου. Τα πράγματα τελικά πήραν το δρόμο τους και από τότε η μουσική του έργου αυτού δεν έχει πάψει να συγκινεί και να εμπνέει νέες αναγνώσεις, όπως είναι αυτή του Θεόδωρου Κουρεντζή. Ακούμε την ορχήστρα Μουσικα Ετέρνα υπό την καθοδήγησή του στο πρελούδιο της τρίτης πράξης.

Ακούσαμε το πριλούδιο από την τρίτη πράξη της όπερας του Giuseppe Verdi La Traviata με την μουσικά Eterna σε διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρετζή. Να μείνουμε στον χώρο του μουσικού θεάτρου και να κατηφορήσουμε από την Αθήνα για να πάμε στο μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στις 9.30 το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει το 1961 σε σύνθεση Κορνήλιος Έλαμψη και σκηνοθεσία Χάρη Φραγκούλη. Οι δημιουργοί μας καλούν να πάμε μαζί τους μια εκδρομή πίσω στον χρόνο στη δεκαετία του 60, από όπου προέρχεται το υλικό στο οποίο βασίζεται η νέα μουσική κατασκευή της παράστασης. Η λέξη κατασκευή δεν είναι τυχαία, αφού στον πυρήνα της πρότασης αυτής υπάρχει έννοια των ερυπείων, με αφετηρία έμπνευση στα μοντέρνα κτίρια τότε μοντέρνα της δεκαετίας του 60 και την εγκαταλελειμμένη εικόνα του σήμερα. Η παράσταση δημιουργεί την εντύπωση ότι βρισκόμαστε στο γύρισμα μιας ταινίας. Οι μουσικοί σχηματίζουν ένα κύκλο, στο κέντρο του στέκει ένα πρόσωπο, μια γυναίκα, λέει την ιστορία της κάποιες φορές, ακούμε μια ανδρική φωνή ή βλέπουμε και ένα νέο κορίτσι έξω από τον κύκλο. Παίζουν Μαρία Αρζόγλου και Μαρία Σκουλά και η μουσική Άρτεμις Βαβάτσικα ακορντεόν, Κατερίνα Κωνσταντούρου στο πιάνο, Σύση Μακροπούλου άρπα, Δάφνη Μέγκου κλαρινέτο, Μαρία Σκανδάλη τσέλο και Καζούγιο Τσουνεχίρο κρουστά. Πάμε να ακούσουμε μουσική του Κορνήλιου Σελαμψή. Θα πάμε στην παράσταση που είχε παιχτεί στο θέατρο της Οδού Κεφαλινίας σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καραντζά, σε ένα τραγούδι όπου θα ακούσουμε τον Τάση Χριστογιαννόπουλο να ερμηνεύει θραύσματα από το ποίημα του E.E. Cummings. Δεν ξέρω τι είναι αυτό σε σένα που κλείνει και ανοίγει, μόνο κάτι μέσα μου καταλαβαίνει. Η φωνή των ματιών σου είναι πιο βαθιά από όλα τα ρόδα. Κανείς, ούτε καν η βροχή, δεν έχει τόσο μικρά χέρια. Στην παράσταση εκείνη, στον γυάλινο κόσμο, στο θέατρο της Οδού Κεφαλινίας, έπαιζε τον πρωταγωνιστικό ρόλο η Μπέτη Αρβανίτη, η οποία σήμερα δοκιμάζεται από την απώλεια του γιού της, του γνωστού συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή.

Ακούσαμε μουσική του Κορνιλού Σελαμψή, ένα τραγούδι του για την παράσταση «Ο γυάλινος κόσμος» του Τένις Ουίλιαμς, που είχε παρουσιαστεί το 2018 στο θέατρο της Οδού Κεφαλινίας σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά. Εδώ του ακούσαμε από τη φωνή του Τάση Χριστογιαννόπουλου, ο οποίος πραγματικά είναι πρωτέας της τέχνης του, ξέρει να μεταμορφώνεται. Πάνω σε ένα ποίημα, σε θράψματα ενός ποίηματος του E. Cummings. Και να μείνουμε στο μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Εκεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο συνθέτης Χαράλαμπος Γογιός αντλεί μουσικό υλικό από τα χωρικά που έχει γράψει τα τελευταία 25 χρόνια για γυναικείους χορούς σε έργα του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Μπος, και δημιουργεί μία νέα σύνθεση. Στο αρχαίο δράμα, ο χορός είναι η φωνή της κοινότητας και ο γυναικείος χορός ειδικά αποκτά σημασία αν σκεφτούμε ότι οι γυναίκες δεν συμμετείχαν στον δημόσιο διάλογο. Στη σκηνή συναντάμε το χοροδιακό σύνολο Κόρες υπό την καθοδήγηση της Ειρήνης Πατσέα, άλλοτε ακαπέλα, χωρίς συνοδεία οργάνων δηλαδή, και άλλοτε με τη συνοδεία του κουαρτέτου σαξοφώνων Ατενέουμ. Συναντάμε επίσης τη Μαρίνα Σάτη σε τζαζ αυτοσχεδιασμούς με το Γιάννης Παπαδόπουλος τρίο, αλλά και τον βαθύφωνο Τάσο Αποστόλου. Από την Επίδαυρο και τους ελαιώνες της, που κινδύνεψαν λίγο αυτές τις μέρες με τις φωτιές, ας πάμε στο Πήλιο, εκεί όπου διεξάγεται το 26ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη από τις 18 του μηνός και συνεχίζεται μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και εκπαιδευτικό με πολλά master classes, αλλά και συναυλιακό με πολλές εκδηλώσεις καθημερινά. Όλοι όσοι διδάσκουν θα συμμετάσχουν και σε επανειλημμένα σε συναυλίες, ήδη έχουν συμμετάσχει. Να πούμε μερικά από τα ονόματα: Βασίλης Βαρβαρέσος, Νοέ Ινουή, Απόλλωνας Γραμματικόπουλος, Κριστόφ Χις, Μυρτό Παπαθανασίου, Χρήστος Παπαγεωργίου, Άγγελος Λιακάκης, Βασίλης Σαΐτης, Μαρτίνα Γιατκαουσκάιτε, Ζωή Σαμσαρέλου και Δημήτρης Καραγιανακίδης. Και επίσης φιλοξενείται στο φεστιβάλ και για πρώτη φορά το σύνολο Όρος Ενσόμπλε για δύο συναυλίες σε Ζαγορά και Τσαγκαράδα. Πραγματικά το Πήλιο αντυχεί από τη μουσική. Και εμείς, με αφορμή τη συναυλία Μουσικής Δωματίου, η οποία θα γίνει την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή στις 8.30 στις Αγορά στο Δημοτικό Σχολείο, στην οποία συμμετέχει ο Νόε Ινουή στο βιολί, ο Δημήτρης Καραγιανακίδης στο βιολοντσέλο και ο Βασίλης Βαρβαρέσος στο πιάνο, πάμε να ακούσουμε αυτόν τον εξαιρετικό βιολονίστα, τον Νόε Ινουή, μαζί με τον Μάριο Χέρινγκ στο πιάνο να ερμηνεύει το πρώτο μέρος, Allegro Impetuoso, από τη σονάτα για βιολί του Έργων Σούλχοφ.

0: Έβιν Σούλχοφ, ακούσαμε το πρώτο μέρος από τη δεύτερη σονάτα του για βιολί και πιάνο. Στο πιάνο ο Μάριο Χέρινγκ, στο βιολί ο Νόε Ινουί, και αυτό με αφορμή την παρουσία του στο φετινό Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής του Πηλίου ανάμεσα σε πολλούς και σπουδαίους καλλιτέχνες. Από τη Μάιρα Μιλουλιδάκη στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Ηλιάδη που φρόντισε τον ήχο, ευχές για μια όμορφη υπόλοιπη μέρα. Ακούτε Τρίτο.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα θα ακούσουμε το Summertime, το τραγούδι του 1935 του George Gershwin που διαγράψε δική του πορεία πέρα από την όπερα Porgy & Bess και ανήκει πλέον σε ένα από τα πλέον ηχογραφημένα κομμάτια, επισήμως από το 2017 με 62.591 επίσημα καταχωρημένες επανερμηνίες και μεταγραφές. Αυτό το τραγούδι που έγραψε ο George Gershwin μαζί με τον Dubois Hayward σε τρίτη φάση μετά την επιτυχία της νουβέλας και του θεατρικού έργου του ιδίου, από όπου προέκυψε και η συνεργασία με τον Gershwin, για τους στίχους του οποίου Hayward, μάλιστα ο πολύς Steven Sondheim, ο εν ζωή σημαντικότερος συνθέτης μουσικού θεάτρου, είπε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο στιχουργικό επίτευγμα την ιστορία του είδους, μαζί με ένα άλλο τραγούδι που ανήκει και στην ίδια όπερα. Το τραγούδι αυτό το τραγουδάει η Κλάρα ήδη από την αρχή του έργου στην πρώτη πράξη, μία από τις ηρωίδες της κοινωνίας των μαύρων που ζει ο Porgy & Bess, η οποία σκοτώνεται στη συνέχεια. Τα λόγια έχουν παρηγόρια και παραμυθία, θα μπορούσε να πει κανείς. Εποχή καλοκαιριού και η ζωή είναι εύκολη. Το και, όχι το που η ζωή είναι εύκολη, αλλά το και η ζωή είναι εύκολη, για τους Αμερικάνους έχει μεγάλη διαφορά. Όχι τόσο για τους Έλληνες, γι' αυτό δεν θα μπούμε σε περισσότερες γραμματικές λεπτομέρειες που τόσο σημασία έχουν για τον Sondheim. Και η μητέρα συνεχίζει. Τα ψάρια πηδούν στο νερό και το βαμβάκι είναι ψηλά. Ο μπαμπάς σου είναι πλούσιος, ψέματα βέβαια, και η μαμά σου είναι πολύ όμορφη. Οπότε ηρέμησε, μην κλαις. Ένα από αυτά τα πρωινά θα σηκωθείς και θα αρχίσεις να τραγουδάς. Ναι, θα ανοίξεις τα φτερά σου και θα πιάσεις τον ουρανό. Αλλά μέχρι να έρθει εκείνο το πρωί, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να σε πειράξει. Ναι, γιατί ο μπαμπάς και η μαμά στέκονται πλάι σου. Και είναι καλοκαιράκι

και μετά την τρομπέτα της νεαρής Lucien Renaudin Varry που μας εισήγαγε στην ατμόσφαιρα του κομματιού, θα ακούσουμε μια υποδειγματική ερμηνεία από την Harolyn Blackwell, την εξαιρετική αυτή σοπράνο του λυρικού θεάτρου και της οπερέτας, υπό τον Simon Rattle και τη Royal Philharmonic, σε μια ερμηνεία με τα ξένια και μέχρι την τελευταία νότα μαγική.

φεύγοντας από την Caroline Blackwell, πηγαίνουμε σε μια άλλη εμβληματική στο σύνολό της φωνή. Μιλάω για την Kathleen Battle, την ηχογράφηση του 1993 στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, ζωντανά μπροστά από τον Αιγυπτιακό ναό του Τεντούρ, μαζί με τον εξαιρετικό πιανίστα της Warren Jones.

και αφήνοντας την Kathleen Buckley πηγαίνουμε σε μια αντιδιαμετρική ερμηνεία, αυτή του Louis Armstrong με την ακατέργαστη φωνή του μοναδικού άντρα που θα ακούσουμε σήμερα να τραγουδά, ο οποίος μαζί με την τρομπέτα του στο τέλος συνδιαλέγεται με μια από τις πιο βελούδινες φωνές της jazz, την περίφημη Ella Fitzgerald, σε ένα εξαιρετικό ντουέτο.

Και αφήνοντας τον Louis Armstrong με την Ella Fitzgerald με μια γέφυρα τα 120 τσέλα του οδείου της Βιτεμβέργης, που σε μια ζωντανή συναυλία χωρίς μαέστρο παίζουν σε μεταγραφή αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, οδηγώντας μας στην περίφημη Mahalia Jackson, όπου τραγουδά όχι το Summertime, αλλά ένα πανομοιότυπο, όπως ακούσετε στη μελωδία τραγούδι, τον έγρικο spiritual I feel like a mother's child, νιώθω σαν ένα παιδί χωρίς μητέρα, από το οποίο εικάζεται πολύ συχνά ότι έχει αντλήσει ο Gershwin. Αυτό θα το πιστοποιήσετε κι εσείς. Είναι ένα πανέμορφο ούτως ή άλλως spiritual, που μοιάζει πάρα πολύ βέβαια. Έχω αφήσει επίτηδες από κάτω για λίγο τα τσέλα να παίζουν τη μελωδία για να πιστοποιήσετε του λόγου του αληθές.

και από τη Μαχάλια Τζάκσον περνάμε στην Τζέσι Νόρμαν σε μια ζωντανή τζαζ συναυλία όπου τραγουδάει το ίδιο με έναν κατανικτικό τρόπο που θεώρησα απαραίτητο να παραθέσω έστω και για λίγο.

0: Φεύγοντας από την Τζέσι Νόρμαν και για να αποδείξω ότι τα διαμάντια βρίσκονται παντού, παραθέτω μία ερμηνεία της Φλέρι Νταντονάκη εδώ στο τρίτο πρόγραμμα από κάτω στο στούντιο Σε επί Χατζηδάκη το 1980 Φεβρουάριο και μάλιστα ακαπέλα.
1: Sometimes I do.

Sometimes I feel like I'm almost gone.

και από το duo των Strong και Gernstein, περνάμε σε ένα σύντομο απόσπασμα από έναν αυτοσχεδιασμό πάντα στο Summertime του Modern Jazz Quartet στην τελευταία του συναυλία στο Lincoln Center το 1974.

και από το ένα jazz quartet περνάμε σε μια ενδιαφέρουσα μεταγραφή του Joey DeFrancesco, με πάνω από 30 δίσκους στο ενεργητικό του και συνεργασίες με κορυφαίες προσωπικότητες όπως ο Miles Davis, ο Ray Charles και η Sarah Vaughan, αυτή τη φορά με την Katia LaBeck σε δύο πιάνα, κάτι πολύ ιδιαίτερο και φρέσκο.

Τώρα θα περάσουμε σε ένα άλλο τραγούδι, το All My Trials, επίσης ένα gospel, το οποίο σχετίζεται νοηματικά, με τα λόγια δηλαδή, του Summertime, από την ίδια κατάσταση όπου μια μητέρα που ξέρει ότι θα φύγει από τη ζωή, λέει τις τελευταίες συναισθηματικά φορτισμένες σκέψεις στο παιδί της.

και επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον και σαν κομμάτι αυτό και είναι ένα πολύ ωραίο διάλειμμα από το Summertime, θα ήθελα να συνεχίσουμε να ακούμε, φεύγοντας σε την Joan Baez, την χοροδιακή εκδοχή μιας εκπληκτικής μεταγραφής του Norman Lubov, του περίφημου διευθυντή χοροδίας που διέπρεψε για πολλές δεκαετίες στο αμερικανικό μουσικό στερέωμα. All my trials, όλες μου οι δοκιμασίες.

Σαν ένα μικρό διάλειμμα και με αφορμή το Summertime, ακούσαμε κάποιες εκδοχές του περίφημου spiritual All My Trials που συνδέεται νοηματικά και στιχουργικά με τη μελωδία του Summertime, στο οποίο επανερχόμαστε τώρα μέσω της γνωστής ερμηνείας του Miles Davis του 1958. Αυτό που είναι καταπληκτικό είναι το τι κάνουν αυτοί που τον συνοδεύουν.

αυτό το σημείο θα ήθελα να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο λέγεται ότι πιθανότατα να επηρέασε τον Gershwin, μιας και η μελωδία του είναι σαν να τραγουδάει Summertime και πρόκειται για ένα νανούρισμα από την Ουκρανία με τίτλο «Ένα όνειρο περνάει δίπλα από τα παράθυρα» που πιθανότατα να άκουσε ο Gershwin το 1926 όταν η ουκρανική χοροδία του Αλεξάνδερ Κόσετς παρουσίασε μια συναυλία στη Νέα Υόρκη.

και από το ουκρανικό νανούρισμα στην Σάρα Βον, που μας θυμίζει τη σχέση που έχει με το Summertime, σε μια ερμηνεία από τις καλύτερες που έδωσε ποτέ το 1975 σε τηλεοπτικό σταθμό της Ιταλίας, όπου στο τέλος σας έχω μια έκπληξη.

0: και σταματάμε για να δούμε πώς αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση στην Πορτογαλία 2 χρόνια πριν, όταν καταραίουν τα πάντα γύρω της λόγω ασυνεννοησίας των κινηματογραφιστών με τους ηχολήπτες και τους μουσικούς τους να προσπαθούν να παίξουν και οι χιλιάδες του ακροατηρίου να δημιουργούν μια οχλαγωγία και την αυτοπεποίθηση του μεγάλου καλλιτέχνη που ξεδιπλώνει μια καταπληκτική φωνητική κόντα που, παρότι ο ήχος δεν είναι ο καλύτερος, αποτελεί ντοκουμέντο αυτού που λέμε επαγγελματίας πρώτης γραμμής και μεγάλος καλλιτέχνης. Σαραβών.
1: Big pecan. Common cameramen, they have a hard time. They're trying very, very hard. So, okay. Yes, I know, honey. And your ma is good looking.

και από την καταπληκτική Σάρα Βόν στον εξίσου καταπληκτικό Keith Jarrett, ο οποίος γιορτάζει την 100η συναυλία του στο Τόκιο το 1987 και παίζοντας το Summertime είναι κυριολεκτικά όρθιος και σχεδόν χορεύει.

Και για να μην ξεχνάμε ότι ο George Gershwin είναι Εβραίος, υπάρχει ένα παλιό γίντις εβραϊκό ρώσικο νανούρισμα, το οποίο αν το φέρεις δίπλα στο Summertime, νομίζεις ότι γεννήθηκε από αυτό και μας κάνει να μην ξεχνάμε ότι οι πέντε νότες που ανήκουν σχεδόν σε όλο αυτόν τον κόσμο της πεντατονικής γνωστής παγκόσμιας κλίμακας

και έτσι όπως αλληλοκαλύπτονται οι μουσικές μέσα στον χρόνο και στο τέλος της εκπομπής, διαλέγω πάνω από αυτό το νανούρισμα να ακουστεί για τελευταία φορά η εκπληκτική ερμηνεία της Φλέρης Νταντονάκη σε ηχογράφηση του 1980 επί Χατζηδάκη, μια από τις εξαιρετικές εσωτερικές παραγωγές της ΕΡΤ που θησάβρισαν κάποια σπάνια και ξεχασμένα ντοκουμέντα με συντονισμό του Πέτρου Μάη και κείμενα του Γιώργου Μονεμβασίτη, αλλά και ένα εκ νέου μοντάζ που δίνει ένα συγκινητικό τελικό αποτέλεσμα. Μαζί της συνοδεύει η κιθάρα του Paul Mansfield. Ακούστε πώς χρωματίζει τη φωνή της και ζωγραφίζει τα λόγια. Όταν του λέει Μιγκλές, η φωνή της κλαίει, και όταν του λέει να κοιτάξει προς τον ουρανό, ανεβαίνει και η φωνή της με ένα τρομερό γκλισάντο τρεμάμενο. Είναι μια μεγάλη ερμηνεία.

0: Κλασικά τρίτο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα, το δεύτερο και τελευταίο μέρος μιας συναυλίας με την ορχήστρα δωματίου της Λοζάνης υπό τη διεύθυνση του Ρενό Καπισό, που δόθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2026. Θα ακούσουμε τη σερενάτα Σερέμιζονα και Χελ 250, γνωστή ως σερενάτα Χάφνερ του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Η σερενάτα είναι γραμμένη για βιολί σόλο, δύο φλάουτα, δύο όμποε, δύο φαγκότα, δύο κόρνα, δύο τρομπέτες και χόρδα. Συντέθηκε τον Ιούλιο του 1776 στο Ζάλτσμπουργκ, όταν ο Μότσαρτ ήταν 20 ετών, κατόπιν παραγγελίας του Ζίγκμουντ Χάφνερ του νεότερου. Ο πατέρας του, με το ίδιο ονοματεπώνυμο που είχε αποβιώσει 4 έτη πρωτύτερα, το 1772, διετέλεσε δήμαρχος του Ζάλτσμπουργκ και υπήρξε στενός φίλος της οικογένειας Μότσαρτ. Ο Ζίγκμουντ Χάφνερ ο νεότερος παρήγγειλε τη σερενάτα με αφορμή τον γάμο της αδελφής του Μαρί Ελίζαμπετ με τον επιχειρηματία Φραντς Ξάβα Σπετ. Η σερενάτα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την παραμονή του γάμου στις 21 Ιουλίου 1776 μαζί με το εμβατήριο Κέχελ 249, γνωστό ως εμβατήριο Χάφνερ. Ακούμε το πρώτο μέρος με ενδείξεις Allegro Maestoso, Allegro Molto. Την ορχήστρα δωματίου της Λοζάνης διευθύνει ο Ρενό Καπίσο από συναυλία στις 7 Ιανουαρίου 2026.

ακούσαμε το πρώτο μέρος της Σερενάτας Κέχελ 250, γνωστής ως Σερενάτα Χάφνερ του Wolfgang Amadeus Mozart. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Andante. Το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο μέρος περιλαμβάνουν μέρη για βιολί σόλο, τα οποία έπαιξε πιθανότατα στην πρεμιέρα ο ίδιος ο συνθέτης.

ήταν το δεύτερο μέρος της Σερενάτας Κέχελ 250, γνωστής ως Σερενάτα Χάφνερ του Wolfgang Amadeus Mozart. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, μενουέτο.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος της Σερενάτας Κέχελ 250, γνωστής ως Σερενάτα Χάφνερ του Wolfgang Amadeus Mozart. Ακολουθεί το τέταρτο μέρος, ροντό με ένδειξη αλέγκρο. Είναι το δημοφιλέστερο από τα 8 μέρη της Σερενάτας. Παρουσιάζεται συχνά ως ανεξάρτητο κομμάτι σε διάφορες μεταγραφές. Η πιο γνωστή από αυτές είναι η μεταγραφή του Fritz Kreisler για βιολί και πιάνο, η οποία τυπώθηκε το 1913.

Ακούσαμε το τέταρτο μέρος της Σερενάτας Κέχελ 250, γνωστής ως Σερενάτα Χάφνερ του Wolfgang Amadeus Mozart. Ακολουθεί το πέμπτο μέρος, Μενουέτο Γκαλάντε.

ακούσαμε το πέμπτο μέρος της σερενάτας Κέχελ 250, γνωστής ως σερενάτα Χάφνερ του Wolfgang Amadeus Mozart. Ακολουθεί το έκτο μέρος, Andant. Την ορχήστρα δωματίου της Λοζάνης διευθύνει ο Ρενό Καπίσο από συναυλία στις 7 Ιανουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Ακούσαμε το έκτο μέρος της Σερενάτας Κέχελ 250, γνωστής ως Σερενάτα Χάφνερ του Wolfgang Amadeus Mozart. Ακολουθεί το 7ο μέρος, μενουέτο.

Ακούσαμε το 7ο μέρος της Σερενάτας Κέχελ 250, γνωστής ως Σερενάτα Χάφνερ του Wolfgang Amadeus Mozart. Ακολουθεί το 8ο και τελευταίο μέρος, Adagio Allegro Assai.

Ακούσαμε τη Σερενάτα σε ρε μίζωνα, Κέχελ 250 του Wolfgang Amadeus Mozart. Είναι γνωστή ως Σερενάτα Χάφνερ. Την ορχήστρα δωματίου της Λοζάνης διεύθυνε ο Ρενό Καπίσο από συναυλίες στις 7 Ιανουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Επίλογος της εκπομπής μας, μια σύντομη σύνθεση του Μότσαρτ που παρουσιάζεται σπάνια σε αίθουσες συναυλίων και τη δισκογραφία. Είναι το εμβατήριο για δύο όμποε, δύο φαγκότα, δύο κόρνα, δύο τρομπέτες και εγχορδά σε ρε μίζωνα και έχει 249, γνωστό ως εμβατήριο Χάφνερ. Συντέθηκε μάλλον ως προανάκρουσμα, ίσως και ως μουσική εξόδου της σερενάτας που ακούσαμε. Τη Βασιλική Φιλαρμονική του Λονδίνου διευθύνει ο Τόμας Μπίτσαμ από δισκογραφική εργασία το 1957.

0: Ακούσαμε το εμβατήριο για δύο ομποέ, δύο φαγκότα, δύο κόρνα, δύο τρομπέτες και εγχορδά σε ρε μίζωνα και έχει 249, γνωστό ως εμβατήριο Χάφνερ του Wolfgang Amadeus Mozart. Συνδέθηκε μάλλον, όπως είπαμε, ως προανάκρουσμα, ίσως και ως μουσική εξόδου της Ερενάτας και έχει 250, γνωστής επίσης με την ίδια επωνύμια. Και τα δύο έργα γράφτηκαν τον Ιούλιο του 1776 στο Ζάλτσμπουργκ, όταν ο Μότσαρτ ήταν 20 ετών. Τη Βασιλική Φιλαρμονική του Λονδίνου διεύθυνε ο Τόμας Μπίτσαμ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1957. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.
5: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 26 Ιουλίου, 12 και 13 Αυγούστου. Tiamat. Port Royal. Λάρα Μαζότο. Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ. Βαλεντίνη Λοΐζου. Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες χανιαμουσικfestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Βιολιστής, συνθέτης, μαέστρος και καθηγητής που δέσπωσε στην ευρωπαϊκή μουσική ζωή του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, ο Ούγγρος Γιώζεφ Γιοάχιμ ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του 12χρονος στη Λειψία το 1843 υπό την προστασία του Μέντελσον και το 1844 έπαιξε υπό τη δική του διεύθυνση το κονσέρτο του Μπετόβεν στο Λονδίνο. Το 1848 ακολούθησε τον Λίστ στη Βαϊμάρη, αλλά όταν το 1852 διαπίστωσε πως δεν τον εξέφραζαν πια οι ιδέες της νέας γερμανικής σχολής που εκπροσωπούσαν ο Λίστ και ο κύκλος του, μετακόμισε από τη Βαϊμάρη στο Ανόβερο. Το 1853, έχοντας ήδη μπει στον κύκλο του Ρόμπερτ και της Κλάρα Σούμαν, ο Γιοάχιμ γνώρισε τον 20χρονο Johannes Brahms, τον οποίο του σύστησε ως ένα ταλαντούχο νέο μουσικό και συνθέτη, και καθώς μοιραζόντουσαν όλοι τα ίδια αισθητικά ιδεώδη, άρχισαν να κάνουν στενή παρέα, ενώ ο Γιοάχιμ, ο Brahms και η Κλάρα εξακολούθησαν να συνεργάζονται καλλιτεχνικά και μετά το θάνατο του Ρόμπερτ το 1856. Το 1862, ενώ σου εργαζόταν στην ορχήστρα της όπερας του Ανόβερου, ο Γιοάχιμ ερωτεύτηκε την ταλαντούχα αυστρογερμανίδα κοντράλτο Αμάλιε Βάις, στενή φίλη της Κλάρα, στην οποία ο Brahms είχε αφιερώσει εκείνη τη χρονιά τα 4 ντουέτα του έργο 28 για κοντράλτο, βαρύτονο και πιάνο. Όταν ο Γιοάχιμ και η Αμάλιε παντρεύτηκαν το 1863, ο Brahms τους προσέφερε ως γαμήλιο δώρο τον ανούρισμα για κοντράλτο, βιόλα και πιάνο σε στίχους του Λόπε ντε Βέγα, μεταφρασμένους από τον Εμμάνουελ Γκάιμπελ, το οποίο η Αμάλιε τραγουδούσε για πολλά χρόνια στα ρεσιτάλ της με τη συνοδεία του Γιοάχιμ και της Κλάρα. Το τραγούδι θα ερμηνεύσει από ηχογράφηση του 1948 η Κάθλιν Φέριερ με τον βιολίστα Μαξ Γκίλμπερτ και την πιανίστα Φίλις Σπερ.

Κάθλιν Φέριερ με τη συνοδεία του Μαξ Γκίλμπερτ και της Φίλης Σπερ ερμήνευσε από ηχογράφηση του 1948 τον ανούρισμα για κοντράλτο, βιόλα και πιάνο του Ιωάννες Μπράμς. Ένα τραγούδι σε στίχους του Λόπε Ντε Βέγα, μεταφρασμένους από τον Εμμάνουελ Γκάιμπελ, το οποίο ο συνθέτης προσέφερε το 1863 ως γαμήλιο δώρο στον Ιώζεφ Ιωάχιμ και στην κοντράλτο σύζυγό του Αμάλιε Βάις, που όταν το 1864 απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, τον ονόμασαν Ιωάννες προς τιμήν του. Στη διάρκεια της πολύχρονης φιλίας τους, ο Μπράμς έδωσε πολλά τραγούδια του στην Αμάλιε, η οποία συμμετείχε επίσης το 1868 στην πρεμιέρα του γερμανικού του Ρέκβιεμ στη Βρέμη και συνεργάστηκε με τον Ιωάχιμ σε συναυλίες, ιδιωτικά κοντσέρτα και περιοδίες. Καθώς ο Μπράμς τον συμβουλευόταν πάντα σε θέματα ενορχίστρωσης, όταν το 1878 συνέθεσε για αυτόν το μοναδικό κοντσέρτο του για βιολί, ζήτησε τη γνώμη του, αφήνοντάς τον να γράψει ο ίδιος και την καντέντσα του. Το πρώτο μέρος του κοντσέρτου, που ο Ιωάχιμ πρωτοέπαιξε υπό τη δική του διεύθυνση στη Λειψία το 1879, θα παίξει από ηχογράφηση του 1973 με τη δική του καντέντσα, ο Νέιθαν Μιλστάιν, με τη φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Όγγεν Γιόχουμ.

Ethan Milstein με τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Eugen Jochum έπαιξε σε ηχογράφηση του 1973 το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για βιολί που ο Johannes Brahms συνέθεσε το 1878 για το φίλο του Ιώζεφ Ιωάχιμ, ο οποίος έδωσε την πρεμιέρα του στη Λειψία το 1879 υπό τη δική του διεύθυνση. Το 1884, 21 χρόνια αφότου είχε προσφέρει ως γαμήλιο δώρο στον Ιωάχιμ και στην κοντράλτο σύζυγό του Αμάλιε τον ανούρισμα για κοντράλτο, βιόλα και πιάνο, ο Μπραμς τους αφιέρωσε και το τραγούδι «Κατευνασμένος πόθος» και πάλι για κοντράλτο, βιόλα και πιάνο. Ο Μπραμς τους αφιέρωσε και το τραγούδι «Κατευνασμένος πόθος» και πάλι για κοντράλτο.

Από ηχογράφηση του 1948, η Kathleen Ferrier με τη συνοδεία του Max Gilbert και της Phyllis Spear ερμήνευσε το τραγούδι «Κατευνασμένος πόθος» για κοντράλτο, βιόλα και πιάνο σε στίχους του Friedrich Rückert, που ο Johannes Brahms αφιέρωσε το 1884 στον Joseph Joachim και στην κοντράλτο σύζυγό του Αμάλια, προσπαθώντας να συμφιλιώσει το ζευγάρι των φίλων του, που μετά από 21 χρόνια γάμου και 6 παιδιά, βρισκόταν στα πρόθυρα του χωρισμού, λόγω της υποψίας του Ιωάχημ, ότι η Αμάλια τον απατούσε με τον εκδότη του Μπραμς, Φρίτς Σίμροκ. Όταν ο Ιωάχημ υπέβαλε αγωγή διαζυγίου, ο Μπραμς, που θεωρούσε αβάσιμη την υποψία του, εξέφρασε τη βεβαιότητά του για την αθωότητα της Αμάλια, στέλνοντάς της μια θερμή επιστολή, την οποία όμως εκείνη, στη δίκη για το διαζύγιο, χρησιμοποίησε ως στοιχείο υπέρ της. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ο Ιωάχημ ψυχράνθηκε με τον Μπραμς και η σχέση τους αποκαταστάθηκε το 1887, όταν ο Μπραμς συνέθεσε το διπλό κοντσέρτο του για βιολί και βιολοντσέλο, αφιερώνοντάς το σε εκείνον και στο βιολοντσελίστα του κουαρτέτου Ιωάχημ, Ρόμπερτ Χάουσμαν, οι οποίοι έδωσαν την ίδια χρονιά την πρεμιέρα του στο Γκούρτσενιχ της Κολονίας υπό τη δική του διεύθυνση. Το τελευταίο μέρος του κοντσέρτου θα παίξουν από ηχογράφηση του 1959 ο Νταβίτ Όιστραχ και ο Μστισλάβ Ροστροπόβιτς με την ορχήστρα του Κλίβελαντ υπό τον Τζόρτζ Σέλ.

Ο Νταβίτ Όιστραχ και ο Μστισλάβρος Τροπόβιτς με την ορχήστρα του Cleveland υπό τον George Σέλ έπαιξαν από ηχογράφηση του 1959 το τελευταίο μέρος του κοντσέρτου για βιολί και βιολοντσέλο που ο Ιωάννης Μπραμς συνέθεσε το 1887 για τον Ιώζεφ Ιωάχιμ και για τον βιολοντσελίστα του κουαρτέτου Ιωάχιμ Ρόμπερτ Χάουσμαν, διευθύνοντας ο ίδιος την πρεμιέρα του στην Κολονία. Ο Ιωάχιμ, που είχε ψυχρανθεί με τον Μπραμς, επειδή υποστήριξε την αθωότητα της κοντράλτο συζύγου του Αμάλιε, όταν τη διαζεύχθηκε το 1884, κατηγορώντας την για απιστία, χάρη σε αυτό το κοντσέρτο αποκατέστησε τη σχέση του μαζί του και εξακολούθησαν να συνεργάζονται καλλιτεχνικά σχεδόν μέχρι το θάνατο του Μπραμς το 1897. Η Αμάλιε συνέχισε τη σταδιοδρομία της στο Βερολίνο, όπου ίδρυσε και μια σχολή τραγουδιού. Το 1891 περιόδευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και εξακολούθησε να ερμηνεύει τραγούδια του Μπραμς, με τον οποίο παρέμειναν φίλοι ως το τέλος της ζωής του. Το δεύτερο από τα 5 τραγούδια του «Έργο 105» σε στίχους του Χέρμαν Λίνγκ, που ερμήνευσε σε πρώτη εκτέλεση στο Βερολίνο το 1888, θα ερμηνεύσει κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή η σοπράνο Τζέσι Νόρμαν με τον Ντάνιελ Μπαρεμπόιμ στο πιάνο από ηχογράφηση του 1983.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Τάσος Μπακασιέτας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Georges Bizet, 1838-1875. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Στη χθεσινή μας εκπομπή αναφερθήκαμε στη διαμονή του Georges Bizet στη Ρώμη, στη Βίλα των Μεθήκων, όπου και ξεκίνησε να διαμένει αρχικά για 2 χρόνια, από τον Ιανουάριο του 1858, χάριν στο Prix de Rome που κέρδισε 1 χρόνο νωρίτερα. Στη συνέχεια θα πήγαινε για 1 χρόνο στη Γερμανία και θα επέστρεφε μετά στο Παρίσι. Βέβαια δεν έγιναν ακριβώς έτσι τα πράγματα, αλλά σε αυτό το θέμα θα αναφερθούμε αύριο. Ενδιαφέρον τώρα έχει να πάμε 3 χρόνια πριν, το 1855 δηλαδή, όταν μαθητής του Γκουνό ακόμα στο οδείο του Παρισιού συνθέτει μια συμφωνία, σε ντομίζωνα. Επηρεασμένος είναι η αλήθεια αρκετά από το δασκαλό του, ξεκινά να τη γράφει στις 29 Οκτωβρίου, 4 ημέρες μετά τα 17η γενέθλιά του, για να την ολοκληρώσει έναν περίπου μήνα αργότερα. Επρόκειτο για ένα μαθητικό του έργο προφανώς. Ο ίδιος δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ του ιδιαίτερα να την παρουσιάσει, ενώ κάποιες φορές χρησιμοποίησε υλικό από αυτήν σε μεταγενέστερα έργα του. Ούτε καν σε γράμματά του, σε φίλους δεν αναφέρθηκε ποτέ του σε αυτό το έργο και έτσι το αγνοούσαν οι παλαιότεροι βιογράφοι του. Μετά το θάνατό του, η σύζυγός του, η Ζενεβιέβ, έδωσε το χειρόγραφο του έργου στο συνθέτη Ρεϊνάλντο Χάν, ο οποίος απλά το καταχώρησε στη βιβλιοθήκη του Οδείου του Παρισιού. Έμεινε εκεί να σκονίζεται σε κάποιο ράφι έως το 1933, όταν και το πήρε στα χέρια του ο Γάλλος μουσικολόγος Jean Σανταβουάν. Εκείνος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το άγνωστο μέχρι τότε έργο, το οποίο με την διαμεσολάβηση του Douglas Charles Parker, που υπήρξε και ο πρώτος Άγγλος βιογράφος του Bizet, φτάνει στον αυστριακό συνθέτη Φέλιξ Βάινγκάρτνερ, 1863-1942, ο οποίος και διευθύνει την πρεμιέρα στην Βασιλεία στις 26 Φεβρουαρίου του 1935. 2 χρόνια αργότερα, το 1937, η συμφωνία αυτή ηχογραφήθηκε από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό την διεύθυνση του Βάλτερ Γκόερ. Το έργο χαρακτηρίστηκε νεανικό αριστούργημα και πολλοί το κατέταξαν στο επίπεδο της εισαγωγής του Ονείρου Θερινής Νυχτός που ο Φέλιξ Μέντελσον είχε συνθέσει στην ίδια ηλικία 29 χρόνια πριν, το 1826. Πρόκειται για ένα έργο στο μετέχμιο του κλασικισμού και του ρομαντισμού, για το οποίο δεν πρόκειται να κάνουμε ιδιαίτερες αναφορές και αναλύσεις πέραν της βασικής δομής των 4 μερών, που είναι τα εξής. Αλέγκρο βίβο, σε φόρμα σονάτας, σπιτόζικο και ζωηρό, αρκετά σε ύφος Μότσαρτ ή νεανικού Μπετόβεν, αν θέλετε. Αντάντε αντάτζιο, αρκετά μελαγχολικό στη μεγαλύτερη του διάρκεια, με εσωτερικότητα και ένα πολύ γνωστό μελωδικότατο θέμα που εισάγει αρχικά το όμποε για να αναπτυχθεί πανέμορφα στη συνέχεια από την ορχήστρα. Αλέγκρο βιβάτσε, μια ξέφρενη κίνηση σε φόρμα α-β-α με 2 θέματα το α, το β με αρκετά πιο συγκρατημένο τέμπο και επανάληψη το α. Σαφώς το μέρος αυτό παίζει το ρόλο του σκέρτσο τρίο σκέρτσο. Και φινάλε αλέγκρο βιβάτσε, και αυτό το μέρος σε φόρμα σονάτας, με αρκετά χορευτικό ύφος κάποιες φορές, όπως λόγου χάριν στην εισαγωγή του, που θυμίζει κάλλιστα και μουσική για μπαλέτο. Έξοχα μελωδικό και αλέγρο, θα κλείσει τη συμφωνία με έναν πανηγυρικό τρόπο. Ακούμε τη συμφωνία αυτή σε ντομίζωνα, ερμηνευμένη από την Royal Concertgebouw Orchestra, που διευθύνει ο Bernard Haitink. Ηρίστο εμπαρόδο, αξίζει να αναφέρουμε πως ο Haitink, κάποτε συνεργαζόμενος, αν δεν απατώμε, με την εταιρεία Decca, αρνήθηκε να ηχογραφήσει τις συμφωνίες του Sibelius, επειδή τους είπε πως δεν το θεωρούσε πολύ σημαντικό συνθέτη. Το γεγονός λοιπόν πως ηχογράφησε αυτό το νεανικό έργο ενός συνθέτη που έμεινε στην ιστορία, έστω και αργά, για τις όπερές του, δείχνει θαρό πολλά.

Ο Μπέρναρντ Χάιτινγκ δίευθυνε την ορχήστρα Royal Concert και Bau και μας ερμήνευσαν την πρώτη συμφωνία σε ντομίζωνα του Georges Bizet, συνθέτη της εβδομάδας που διανύουμε. Έργο γραμμένο το 1855, όταν ο συνθέτης μας έκλεισε τα 17 του χρόνια και που αγνοείτο για 78 χρόνια μέχρι να ανακαλυφθεί στη βιβλιοθήκη του Οδείου του Παρισιού το 1933. Στις δύο πρώτες εκπομπές μας σας παρουσιάσαμε ανάμεσα σε άλλα και 4 έργα του για το πιάνο. Σήμερα επίσης θα σας παρουσιάσουμε άλλα 2, το πρώτο εκ των οποίων είναι σύνθεση του 1866. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε 5 από τα 6 τραγούδια του Ρήνου με αριθμό 52. Εδώ ο ρομαντισμός εκφράζεται μέσα από κάθε του φράση, κάθε ανάσα και κάθε σιωπή. Δύσκολα μπορεί κανείς να μην αναφέρει τον Σοπέν που αχνοφαίνεται πίσω από όλο αυτό το αισθαντικό πέπλο, αλλά την βαθιά του επιρροή θα την βρει κανείς και αρκετά χρόνια αργότερα. Στον Σκριάμπιν, στον Ραχμάνινοφ και σε τόσους άλλους που πάνω τους άφησε τα ίχνη του. Τα 5 από τα 6 τραγούδια του Ρήνου που θα απολαύσουμε είναι τα εξής. Το πρώτο, η Αυγή. Το τρίτο, Όνειρα. Το τέταρτο, ο Τσιγκάνος. Το πέμπτο, Εμπιστοσύνη. Και το έκτο, η Επιστροφή. Θα ερμηνεύσει ο Ιταλός πιανίστας Ρικάρντο Ζάντρα.

Ο πιανίστας Ρικάρντο Ζάντρα μας ερμήνευσε πολύ εκφραστικά τα 5 από τα 6 τραγούδια του Ρήνου που ο Ζορζ Μπιζέ συνέθεσε το 1866. Και μετά από τα τραγούδια του Ρήνου για πιάνο, θα κλείσουμε με το θαυμάσιο νυχτερινό «Σερέ Μίζωνα», το τραγούδι «Αγάπης», έργο με αριθμό 55, που συνέθεσε το 1868, το οποίο θα ακούσουμε εξαιρετικά ερμηνευμένο από τον Γκλεν Γκούλντ.

0: Ο Γκλεν Γκούλντ μας ερμήνευσε το πανέμορφο νυχτερινό «Σερέ Μίζωνα», το τραγούδι αγάπης, έργο με αριθμό 55, που ο Ζορζ Μπιζέ συνέθεσε το 1868. Η τρίτη εκπομπή, λοιπόν, του αφιερώματός μας στον Γάλλο συνθέτη, έφτασε και αυτή στο τέλος της. Αύριο και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Από το Σταμάτια Θανάσουλα στην παραγωγή και την παρουσίαση του αφιερώματος και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
3: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το Ένιγμα της Εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με το μουσικό σύνολο Λαμπυρίντο, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Πάολο Παντόλφο, ακούσαμε σύνθεση για δύο βιόλες da gamba από το Λονδίνο του 1607. The Lady of Sussex Delight, για την ευχαρίστηση χαρά της Lady Sussex. Συνηθίζεται εκείνη την εποχή συνθέσεις οργανικής μουσικής, μελωδίες ή χορή να αφιερώνονται σε πρόσωπα με το όνομά τους στον τίτλο. Είναι άλλωστε για την ευχαρίστησή τους. Ορισμένες αποκαλύπτουν το γούστο του προσώπου, άλλες τον τρόπο με τον οποίο τους βλέπει ο συνθέτης. Η σύνθεση που ακούσαμε είναι από τη δεύτερη συλλογή ενός δημιουργού με ιδιαίτερη προσωπικότητα που δεν περνάει απαρατήρητη. Τότε και τώρα. Μισθοφόρος στρατιώτης με αξίωμα καπετάνιο, δηλαδή διοικεί 80 έως 250 άτομα. Αρχικά στο στρατό της Αγγλίας, αργότερα της Ρωσίας, της Σουηδίας. Μιλάει 3-4 γλώσσες, είναι και ποιητής. Παίζει και βιόλα da gamba, συνθέτει μουσική. Μάλλον αυτοδίδακτος και στα δύο. Ο Τομπίας Χιούμ, ο κάπτεν Τομπίας Χιούμ, γράφει μουσική με όλη του την αγάπη. Η ζωή μου ήταν στρατιώτη και η σχόλη μου εθισμένη στη μουσική. Και στα δύο έχω προσφέρει τις υπηρεσίες μου με τον καλύτερο εαυτό μου, γράφει ο ίδιος σε κάποια από τις εκδόσεις του όταν τον αμφισβητούν, γιατί φαίνεται πως και η μουσική του άρεσε πάρα πολύ και έγινε μικρό αγκαθάκι για τον επίσης επιτυχημένο εμπορικά και συνεπώς εκείνη την εποχή και καλλιτεχνικά, John Dowland. Αλλά αυτή είναι η ιστορία για μια άλλη φορά. Τώρα επιστρέφουμε στην ευχαρίστηση της Lady του Sussex, που γράφει δίπλα στον τίτλο της τη λέξη Start, αρχή. Τότε ίσως αρχή για μια σειρά συνθέσεων ίδιου ή διαφορετικού χαρακτήρα. Start, ωστόσο, σημειώνει δίπλα από τη σύνθεση ο Τομπίας Χιούμ και είναι η αφορμή μας. Είναι η αρχή της διαδρομής μας σήμερα στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής σε επιλογές με ελεύθερους συνδυσμούς. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε. Ας κινήσουμε για τον επόμενο προορισμό μας. Άφησε το αγκάθι, μάζεψε το ρόδο, πας γυρεύοντας για τη θλίψη σου. Ψυχρή παγωνιά από κρυμμένο χέρι θα έρθει όταν δεν πιστεύει η καρδιά. Άφησε το αγκάθι, μάζεψε το ρόδο, γυρεύοντας πας για την θλίψη σου. Προειδοποιεί, συμβουλεύει με άρια η ευχαρίστηση απόλαυση στο δεύτερο μέρος ορατορίου Παραγγελία της Καθολικής Εκκλησίας, που αφηγείται ιστορία για μάχη αλληγορικών χαρακτήρων, της ομορφιάς, της νεότητας, της χαράς, της ευχαρίστησης με τον χρόνο, στη Ρώμη του 1707 με τις λέξεις του καρδινάλιου Μπενεντέτο Παμφίλη, ο οποίος δεν μας αφήνει στην αμφιβολία, μας λέει ξεκάθαρα στον τίτλο πως θριαμβεύει ο χρόνος και η απομυθοποίηση. Ο συνθέτης είναι 22 ετών σε ταξίδι μουσικής παιδείας στην Ιταλία όταν βάζει σε νότες για πρώτη φορά αυτό το θέμα που θα τον απασχολήσει άλλες δύο φορές στη ζωή του αργότερα, στα αγγλικά, στα 52 του και στα 72 του, με τον χρόνο πάντα να νικά μαζί του και η αλήθεια. Τη μελωδία της προειδοποίησης παύλα συμβουλής της ευχαρίστησης την πήρε από προηγούμενη σύνθεσή του, μια σαραμπάντα από την όπερα Αλμύρα που είχε γράψει δύο χρόνια πριν. Και με αυτήν την ίδια μελωδία θα ξανατραγουδήσει 4 χρόνια αργότερα, άσε με να κλάψω, Λάσα και ο Πιάνγκα, η ηρωίδα της όπερας Ρινάλντο, που στις αναβιώσεις της μουσικής του μετά τον 20ο αιώνα είναι η δημοφιλέστερη εκδοχή αυτής της μελωδίας. Georg Friedrich Händel από το δεύτερο μέρος του ορατορίου «Il Triunfo del Tiempo e del Disinganno» με αριθμό καταλόγου 46α, Άρια, Λάσα Λασπίνα, Κόλλι Λα Ρόζα, με την Τζέμα Μπερτανιόλη, την ορχήστρα Κοντσέρτο Ιταλιάνο σε διεύθυνση του Ρινάλντο Αλεσανδρίνη.

σε μουσική βραδιά στα ανάκτορα του Φρεντερίκου του Μέγα, βασιλιά της Προσίας. Ήρθαμε για μουσική ενός συνθέτη που προσφέρει τις υπηρεσίες του για τις αυξημένες ανάγκες αυτής της αυλής ίσως περισσότερο από δεκαετία, από τότε που ο βασιλιάς ήταν ακόμα πρίγκιπας. Και ήρθαμε για λαμπερή μουσική όπως πρέπει στη μεγαλοσύνη του βασιλιά και του απαιτητικού γούστου των κατοίκων του Βερολίνου που σφίζει αυτή την περίοδο από καλλιτεχνική ζωή, όχι μόνο μουσική. Ξέρει να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις, όπως ο πατέρας του, από τον οποίο έχει μάθει τα πάντα, και ο νονός του, ο Γεώργ Φίλιπ Τέλεμαν. Και γράφει συνεχώς μουσική διαφορετική, ενίοτε και μουσική διαφορετική που είναι η ίδια, γιατί συχνά μεταφέρει, όπως και ο πατέρας του, κοντσέρτα για σόλο όργανο, για άλλο μουσικό όργανο στο σολιστικό ρόλο, ανάλογα με τους μουσικούς που πρόκειται να παίξουν το έργο, και αυτή την περίοδο υπάρχουν πάρα πολλοί βιρτουόζοι μουσικοί στο Βερολίνο. Ήρθαμε για ένα τέτοιο κοντσέρτο, που έχει μπερδέψει τους ερευνητές του 20ου αιώνα, οι οποίοι θεώρησαν αρχικά πως ήταν πρώτα γραμμένο για τσέμπαλο, και έπειτα ο συνθέτης έγραψε την εκδοχή για φλάουτο και τέλος για τσέλο. Αλλά τελικά φαίνεται πως τώρα ξέρουν ότι οι νότες γράφτηκαν καταρχήν για το τσέλο στο σολιστικό ρόλο και έπειτα για τσέμπαλο ή φλάουτο. Ίσως επειδή ο δάσκαλος μουσικής του ανεψιού του βασιλιά, πολύ καλός μουσικός, ήταν τσελίστας. Θα ακούσουμε μουσική του Carl Philipp Emanuel Bach. Κονσέρτο για τσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε λα ελάσσονα με αριθμό καταλόγου 170. Μέρος πρώτο, Allegro Assai. Με τον Julian Steckel στο τσέλο, την Stuttgarter Kammerorchester, σε διεύθυνση της Suzanne von Gutzeit.

Ήρθαμε στη Βιέννη του 1781 για μια πολύ ιδιαίτερη μουσική εμπειρία, πολύ προσωπική. Στις 11 χθες το βράδυ μου κάνανε σερενάτα. Δύο κλαρινέτα, δύο κόρνα και δύο φαγκώτα, παίζοντας δική μου μουσική. Αυτοί οι μουσικοί βρήκαν κάποιον να τους ανοίξει την πύλη. Πήγαν στην εσωτερική αυλή, σχηματίστηκαν και την ώρα που ξεντυνόμουν για να κοιμηθώ μου έκαναν αυτήν την υπέροχα ευχάριστη έκπληξη, την πιο ωραία του κόσμου, με την συγχορδία της μη ύφεση Μίζωνα στο ξεκίνημα. Αυτό γράφει στον πατέρα του πίσω στο Σάλτσμπουργκ, ενθουσιασμένος και συγκινημένος, παίζοντας με τη λέξη της σερενάτας, της σπονδυλωτής μουσικής σε 5 μέρη που έχει συνθέσει λίγο νωρίτερα, τον Οκτώβριο αυτής της χρονιάς, για κοινωνική εκδήλωση γιορτή στο σπίτι του ζωγράφου της Αυτοκρατορικής Αυλής με αφορμή τη γιορτή της Αγίας Τερέζας. Βρίσκεται στη Βιέννη εδώ και λίγους μήνες και ήρθε για να βρει τη θέση του στη μουσική σκηνή αυτής της πόλης. Θέλει να εντυπωσιάσει, να ξεχωρίσει. Και προσαρμόζεται στο γούστο της πόλης που αγαπά τον ήχο των ξύλινων πνευστών. Μεγάλη προτίμηση, αγάπη του ίδιου του Αυτοκράτορα, του Ιώζεφ του Δεύτερου, ο οποίος έχει σχηματίσει μάλιστα το δικό του οκτέτο ξύλινων πνευστών. Και γι' αυτό σύντομα, μετά από αυτήν την βραδινή σερενάτα που του επιβεβαίωσε πως η μουσική του αρέσει, προσθέτει στη νυχτερινή μουσική για διασκέδαση και δύο όμποε. Ίσως για να μπορεί να παιχθεί και από το οκτέτο του βασιλιά. Wolfgang Amadeus Mozart. Σερενάτα αριθμός 11 σε μη ύφεση Μίζωνα με αριθμό καταλόγου 375. Μέρος πρώτο, Allegro Maestoso. Με τους μουσικούς των ξύλινων πνευστών της Orpheus Chamber Orchestra.

Τα τραγούδια μου απαλά σε ικετεύουν μέσα στη νύχτα, κάτω στο σιωπηλό άλσος. Αγάπη μου, έλα σε μένα. Ψιθυρίζοντας λεπτές κορυφές δέντρων θροίζουν στο φως του φεγγαριού. Δεν θα μας ακούσει ο εχθρικός προδότης, μη φοβάσαι αγάπη μου. Ακούς τα ειδόνια που τραγουδούν, σε ικετεύουν. Με τις γλυκές παρακλητικές τους νότες ικετεύουν για μένα, κάτω στο ήσυχο άλσος. Αγάπη μου, έλα σε μένα. Καταλαβαίνουν τη λαχτάρα της καρδιάς, γνωρίζουν τον πόνο της αγάπης. Με τους μεταλλικούς τόνους τους αγγίζουν κάθε τρυφερή καρδιά. Άφησε την καρδιά σου να συγκινηθεί, αγαπημένη. Άκουσέ με, τρέμοντας σε περιμένω. Έλα, κάνε με ευτυχισμένο. Σε ελεύθερη απόδοση, λέξεις ποίηματος του Ludwig Rellstab. Το 1827 στη Βιέννη βρίσκουν τις νότες τους για καντάδα σε νυχτερινό τραγούδι αγάπης. Ένα από 7 τραγούδια για φωνή και πιάνο που γράφει σε λέξεις του ίδιου ποιητή την τελευταία περίοδο της ζωής του, λίγο πριν το θάνατό του. Μαζί με ακόμα 7 τραγούδια σε ποίηση του Heinrich Heine της ίδιας περίπου δημιουργικής περίοδου, χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε αν ήταν επιθυμία ή όχι του συνθέτη, ο εκδότης τα παρουσιάζει στη Βιέννη το 1828, μόλις λίγους μήνες μετά το θάνατο του Franz, ως ένα κύκλο τραγουδιών. Όλα είναι παρακλήσεις αγάπης, όλα μαζί ίσως λένε μια ιστορία. Εκείνος τους δίνει τον τίτλο «Schwanengesang», το τραγούδι του κύκνου. Στα ελληνικά συχνά μεταφράζεται «κυκνιοάσμα». Franz Schubert, από τον κύκλο τραγουδιών «Schwanengesang», με αριθμό καταλόγου D957, «Stötchen», μεταφράζεται «καντάθα» ή «σερενάτα», με τον Christoph Prégardien και τον Andreas Steyer στο πιάνο.

σε κυριακάτικη βραδινή συναυλία σε κλειστό κύκλο ιδιωτική στο Βερολίνο του 1834. Μετά την απόκτηση του παιδιού της προσπαθεί και πάλι να διοργανώνει συναυλίες στο σπίτι της κάπως πιο σταθερά και παρουσιάζει και μουσική δική της. Και φτάνουμε τη στιγμή που με τους ήχους κουαρτέτου εγχόρδων ακούγεται μια ρομάντσα, χωρίς λόγια. Είναι το τρίτο μέρος αντία αντάτζο ενός κουαρτέτου εγχόρδων. Μουσική πρωτότυπη σε αρμονίες και έντονη εκφραστικότητα. Έγραψε το έργο με το υλικό σονάτας για πιάνο από το 1829 που δεν ολοκλήρωσε ποτέ και τόλμησε να δοκιμαστεί στις ευαίσθητες ισορροπίες συνηχίσεων της μορφής του κουαρτέτου εγχόρδων. Είναι μάλλον η πρώτη γυναίκα που τολμά και κοιτάζει με αγωνία προς το μέρος του αγαπημένου της αδερφού. Ο Φέλιξ μπορεί να την αγαπά, εγκρίνει που παίζει πιάνο και γράφει τραγούδια ή μικρές συνθέσεις, αλλά μια γυναίκα πώς τολμά να συνθέσει μορφή τόσο μεγάλων απαιτήσεων και ανάπτυξης. Πιάνο και γράφει τραγούδια ή μικρές συνθέσεις, αλλά μια γυναίκα πώς τολμά να συνθέσει μορφή τόσο μεγάλων απαιτήσεων και ανάπτυξης.

Δεν φύγαμε από το Παρίσι. Τώρα είναι 1910. Είναι ένα από τα 12 πρώτα πρελούδια που γράφει αυτή την περίοδο, μια σύνθεση που αφιερώνει στον περιπετειώδη ήρωα Samuel Pickwick του Charles Dickens, φόρος τιμής σε αυτόν για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Στις περιπέτειες του ήρωά του στην επαρχία της Αγγλίας, σε μια πορεία αυτογνωσίας, ορίμανσης. Claude Debussy. Από το πρώτο βιβλίο με πρελούδια για πιάνο, La Serenade Interrompue, στην ερμηνεία του Arturo Benedetti Michelangeli.

Θα δεις μόνος σου πόσο μεγάλο βήμα μπροστά είναι από το προηγούμενο έργο μου και πώς μπαίνω πραγματικά στη μεγάλη μου περίοδο», γράφει σε φίλο του μουσικολόγο. Και για το ίδιο έργο σε άλλον φίλο του λέει πως μεγαλώνει με τη μουσική του Μότσαρτ. Οι παρτιτούρες στο κοντσέρτο του είναι πάνω στο πιάνο, τόσο γράφει αυτό το κοντσέρτο. «Έχω λατρεία για τη μελωδική γραμμή του. Προτιμώ τον Μότσαρτ περισσότερο από κάθε άλλο συνθέτη. Μελωδικές γραμμές και κοντσέρτα του τρυπώνουν στη μουσική μου». Όλα αυτά για ένα έργο παραγγελία της προστάτητας των τεχνών, πριγκίπισσας του Πολυνιάκ. Και είμαστε και πάλι στο Παρίσι του 1932, αλλά μπορούμε να πάμε και στη Βενετία. Εκεί κάνει πρεμιέρα το Σεπτέμβριο του 1932. Φρανσίς Πουλέγκ. Κονσέρτο για δύο πιάνα σε ρε ελάσσονα, με αριθμό καταλόγου 61. Μέρος πρώτο, αλέγκρο, μανών τρόπο. Με την Κάτια Λαμπέκ, την Μαριέλ Λαμπέκ, την Boston Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Σέιζι Οζαουά.

Ταξιδεύουμε ως το Βερολίνο του 2002, ως εδώ φτάνουν οι μελωδίες του τραγουδιού της καντάδας του Σούμπερτ από τη Βιέννη του 1827. Ο απόϊχός τους σιωπηλά μπλέκεται με τη μουσική του, στο δεύτερο μέρος βραδινής μουσικής. Βαλεντίν Σιλβέστροφ, από τη συλλογή Σουίτα Στήλε Μουζίκ, σιωπηλή μουσική, σύνθεση δεύτερη, Άμπεντ Σερενάντε, βραδινή σερενάτα, με την Munich Chamber Orchestra σε διεύθυνση του Κρίστοφ Πόπεν.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αυτή ήταν η περιήγησή μας σήμερα. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωραίες θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου. Από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο, στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οι Sunset Frequencies δίνουν νέο χρώμα στα καλοκαιρινά δειλινά της πόλης. Μικρά live σχήματα και επιλεγμένα DJ sets συνθέτουν ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι που κινείται ανάμεσα στη jazz, την ηλεκτρονική μουσική, τη funk, την indie, την pop και την soul. Δίπλα στο κανάλι, την ώρα που ο ήλιος δει, μία μουσική γίνεται η ιδανική αφορμή για μία διαφορετική εμπειρία στο αθηναϊκό καλοκαίρι. Στην Πάτρα παρουσιάζεται η Ιφηγένεια Εναυλίδη του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Σάβα Στρούμπου. Ένα από τα κορυφαία έργα της αρχαίας δραματουργίας επιστρέφει στο προσκήνιο, φωτίζοντας με σύγχρονη ματιά τα διαχρονικά διλήμματα της εξουσίας, της θυσίας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης ευθύνης. Μία παράσταση που αναμετριέται με τον Ευρυπίδιο λόγο, αναζητώντας τη βαθιά του σύνθεση με τον κόσμο του σήμερα. Και στην Αθήνα, το The Deer Film Club στο TAF, The Art Foundation, συνεχίζει το καλοκαιρινό του ταξίδι στον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Προβολές σύγχρονων ταινιών, συζητήσεις με δημιουργούς και ένας ανοιχτός διάλογος με το κοινό μετατρέπουν κάθε συνάντηση σε μια συλλογική εμπειρία, όπου ο κινηματογράφος γίνεται αφορμή για σκέψη, ανταλλαγή ιδεών και δημιουργική συνύπαρξη. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβουργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βοιατζή. Η γαλλική λέξη étude που σημαίνει σπουδή περνάει στη μουσική των αρχών του 19ου αιώνα στον τίτλο συνθέσεων, συνήθως για σόλο μουσικό όργανο και σχετικά μικρής διάρκειας. Οι συνθέσεις étude, σπουδές, βοηθούν τους μουσικούς στην κατάκτηση τεχνικών δυσκολιών στο παίξιμο, στην κατάκτηση της εξαιρετικής δεξιοτεχνίας, που είναι ένα από τα αισθητικά προτάγματα της εποχής. Και οι συνθέτες ενσωματώνουν στον τρόπο γραφής τους επαναλαμβανόμενες νότες, περάσματα, ρυθμικά μοτίβα που γυμνάζουν, καλλιεργούν ετοιμότητα και ακρίβεια στον έλεγχο της δύναμης του μουσικού, για τον καλύτερο έλεγχο του ήχου. Είναι ο δρόμος της κατάκτησης της δυνατότητας εκφραστικότητας απελευθερωμένης από περιορισμούς. Οι σπουδές των ρομαντικών συνθετών δεν παραμένουν βαρετές ασκήσεις για τον χρόνο μελέτης. Πολύ γρήγορα μετά την εμφάνισή τους στις αρχές του 19ου αιώνα, με την ηχηρή δήλωση των σπουδών του Φρεντερίκ Σοπέν, το 1833 γίνονται συνθέσεις έκφρασης. Στο Άμστερνταμ του 1955-1956, ο Φρανκ Μαρτάν δέχεται παραγγελία από τον επιχειρηματία, ιδιοκτήτη της πιο μεγάλης εταιρείας φαρμάκων και καλλυντικών, έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, αλλά και διευθυντή ορχήστρας με τη δική του ορχήστρα δωματίου. Ο Πολ Ζάχερ του ζητά για την Basler Kammer Orchester κάτι διαφορετικό. Μια μελωδική γραμμή που μοιράζεται σε όλες τις κατηγορίες των εγχόρδων και πρέπει να περνάει απρόσκοπτα από τη μία στην άλλη. Η ιδέα του απόλυτου λεγκάτου στον τρόπο παίξηματος με όλους τους τρόπους από όλους τους μουσικούς. Αλλά και η μουσική που γράφεται με όλα τα είδη πιτσικάτο για έγχορδα με δοξάρι. Με τσίπημα, μαλακό, με χτύπημα, μαζί με γλισάντι, με γλίστριμα του αντίχειρα όπως την κιθάρα, με βιμπράτο, ελαφρύ ή γρήγορο. Γίνονται 4 αυτόνομες σπουδές για ορχήστρα εγχόρδων, για μουσικούς που πρέπει να έχουν αντίστοιχες δεξιότητες για να μπορούν να παίζουν μουσική ως ένα σώμα. Για πολύ καιρό είχα χαθεί μέσα στη μουσική που έλεγε μια ιστορία ή έναν μύθο. Ήθελα τώρα κάτι διαφορετικό. Ήθελα σε αυτό το έργο να θέσω δυσκολίες τεχνικές που θα μπορούσα να προτείνω στην πιο καθαρή μορφή της ορχήστρας εγχόρδων. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα των σπουδών για ορχήστρα, λέει ο Φρανκ Μαρτάν, σχολιάζοντας έργα του το 1984, και συμπληρώνει: τελικά το πιο δύσκολο ήταν να τις γράψω.

0: από τις Etudes pour Orchestre à cordes, σπουδές για ορχήστρα εγχόρδων του Frank Martin, ακούσαμε την σπουδή αριθμός 2 με την Chamber Orchestra of Europe σε διεύθυνση του Thierry Fischer. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το Ένιγμα της Εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος. Τον ακούτε. Και σε ό,τι αφορά στο τι τη μουσική θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε μουσική η οποία είναι γραμμένη για το καλοκαίρι. Αλλά όχι μόνο. Είχαμε δύο απώλειες τις τελευταίες μέρες. Η μία είναι από το χώρο των γραμμάτων. Ο Αλέξης Σταμάτης έφυγε σε ηλικία 67 ετών, έχοντας αφήσει πολύ σημαντικό έργο πίσω. Ίσως τα πιο γνωστά του έργα είναι ο «Έβδομος Ελέφαντας» και το «Μπαρ Φλομπέρ», το οποίο γνώρισε μια πολύ μεγάλη διεθνή καριέρα. Ένας ποιητής και μυθιστοριογράφος, έγραψε και θεατρικά έργα, έχει μεγαλώσει μέσα στο θέατρο, ήταν γιος της Μπέτης Φερβανίτη και του Κώστα Σταμάτη, του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη, του άντρα της. Και έφυγε από τη ζωή εξαιτίας μιας σπάνιας αιματολογικής ασθένειας. Επίσης είχαμε την απώλεια της Μέρις Λίντα. Έφυγε στα 91 της. Τα τελευταία της χρόνια ήταν στο γυροκομείο της Αθήνας και είχε άνοια, είχε πρόβλημα. Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα ψαλεί στο εκκλησάκι που βρίσκεται στο γυροκομείο και όπως το ήθελε η ίδια, και η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο. Η Μέρι Λίντα έχει αφήσει το στίγμα της στο ελληνικό τραγούδι. Τραγουδίστρια που έγινε πασίγνωστη ως ντουέτο με τον Μανώλη Χιώτη και άφησαν εποχή με τις συνθέσεις τους, με τις συνθέσεις του Χιώτη που είχαν Λάτιν επιρροές. Ένας πραγματικός δεξιοτέχνης του μπουζουκιού. Ήταν και ο βασικός σολίστας στο μπουζούκι για τον Μίκη Θοδωράκη. Η Μέρι Λίντα έχει τραγουδήσει πολύ μεγάλους συνθέτες, ανάμεσα στους οποίους και πολύ Μίκη Θοδωράκη και πολύ Μάνο Χατζηδάκη. Εμείς για το ξεκίνημα θα την ακούσουμε να τραγουδάει στο παραθύρι «Στέκοσουν» του Μίκη Θοδωράκη και στη συνέχεια θα περάσουμε στα τραγουδία σε σχέση με το καλοκαίρι.

0: Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου για το πρώτο μας θέμα και μάλιστα στα επιδαύρια. Είναι ένα θέμα το οποίο κανονικά θα το βγάζαμε την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά την ώρα της εκπομπής θα γίνει σύνδεση με Bayreuth για το Φεστιβάλ Wagner, οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για την παράσταση της ερχόμενης εβδομάδας. Για την παράσταση της εβδομάδας είπαμε δύο λόγια προχθές. Η παράσταση της ερχόμενης εβδομάδας που θα παιχθεί 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, Παρασκευή και Σάββατο, στην Αρχαία Επίδαυρο, είναι οι Τροάδες του Ευρυπίδη. Παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο, στην μετάφραση του Γιάννη Τσαρούχη και σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου. Η Ελένη Ευθυμίου είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για την παράσταση αυτή. Καλησπέρα σας, κυρία Ευθυμίου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και να ξεκινήσουμε από το θέμα της μετάφρασης. Χρησιμοποίησατε τη μετάφραση του Γιάννη Τσαρούχη, μία μετάφραση η οποία, μάλλον ο Τσαρούχης με τη μετάφραση αυτή είχε κάνει μία παράσταση που άφησε εποχή στο θέατρο, στην Οδό Καπλανών, σε έναν χώρο που ήταν, τότε δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ακόμα βιομηχανικοί χώροι ή κάτι σαν γιαπή που ήταν ο χώρος αυτός όταν παίχθηκε. Μία μετάφραση που είχε κωμικά στοιχεία και τονίστηκαν ιδιαίτερα με τη χρήση ηθοποιών όπως ήταν η Σαπφόνο Ταρά και η Ισμάρο Στεφανίδου. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε τη μετάφραση του Γιάννη Τσαρούχη?
1: Σίγουρα ήταν πολύ εμπνευστικό το να συνομιλήσω με ένα τόσο μεγάλο καλλιτέχνη όπως ο Γιάννης ο Τσαρούχης. Το στοιχείο το βασικό το οποίο με έκανε να στηριχτώ, γιατί διασκευάστηκε και όλο το κείμενο στη μετάφραση του Γιάννη Τσαρούχη, ήταν η αμεσότητα που είχε ο λόγος και το πάρα πολύ έντονο ανθρώπινο στοιχείο. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια καλλιέπεια ή κάποιος ελιτισμός στη χρήση του κειμένου. Και αυτό, διαβάζοντας πάρα πολλές μεταφράσεις, με έκανε εμένα να νιώσω πάρα πολύ, να συνδεθώ πάρα πολύ. Και ένα δεύτερο στοιχείο είχε να κάνει με την ιστορικότητα αυτής της μετάφρασης, δηλαδή πέρα από την εγκληματική παράσταση του ίδιου του Γιάννη Τσαρούχη, το γεγονός ότι η Λιδία Φωτοπούλου σε μία από τις πρώτες της μεγάλες εμφανίσεις στην Επίδαυρο είχε παίξει την Κασάνδρα σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Βουτσινά, πάλι στη μετάφραση του Γιάννη Τσαρούχη, μου φάνηκε κάπως ενδιαφέρον ο κύκλος αυτός που θα κάνει παίζοντας αυτή τη φορά την Εκάβη, να είναι μέσα από μέσα και από τη συμβολή του μεγάλου καλλιτέχνη.
0: Θεωρώ πραγματικά δώρο το ότι έχετε την Λιδία Φωτοπούλου στο ρόλο της Εκάβης. Είναι μια εξαιρετική ηθοποιός που έχει και τη δυνατότητα να τραβήξει και κωμικά κάπου όπου χρειάζεται το ρόλο, πράγμα το οποίο το έχει ανάγκη η μετάφραση του Τσαρούχη, νομίζω. Δηλαδή όχι το προϋποθέτει, αλλά το τραβάει. Είναι μια καθημερινή γλώσσα και πραγματικά η τραγωδία τα έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Και ιδίως αυτή η τραγωδία και ιδίως η σκηνή, ας πούμε, του Μενελάου με την Ελένη. Θα μας πείτε λίγο πώς έχετε δει το έργο εσείς?
1: Στη διασκευή που έχει γίνει, υπάρχει μια προσπάθεια το κείμενο κρατώντας τον πυρήνα φυσικά του Ευρυπίδη και της υπόθεσης και της δραματουργίας να συνομιλήσει λίγο παραπάνω με σημερινά θέματα μέσα από ένα πολύ υπαινικτικό σχολιασμό όλων των θεμάτων που θίγει η τραγωδία του Ευρυπίδη. Επίσης, ένας άλλος λόγος που αισθάνθηκα την ανάγκη να προβώ σε μια διασκευή του κειμένου είχε να κάνει ενσωμάτωση και δραματουργικά, δηλαδή, των ανάπηρων ηθοποιών που συμμετέχουν στην παράσταση, δίνοντάς τους κάποιον ξεχωριστό ρόλο μέσα σε αυτή την παρουσίαση του άμαχου πληθυσμού που ούτως ή άλλως περιέχει όλες τις περιθωριοποιημένες ή τις αδύναμες ομάδες, ας πούμε, ανθρώπων που βλέπουμε σε ένα πόλεμο.
0: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που έχετε κρατήσει. Αν λάβει κανείς υπόψη του κιόλας ότι κάθε πόλεμος αφήνει πίσω του αναπήρους, αφήνει πίσω του ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα που προκλήθηκαν από τον πόλεμο. Το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και θα ήθελα να μας πείτε Τι ήταν αυτό που σας έκανε να χρησιμοποιήσετε στο χορό έναν άντρα? Όλες οι άλλες είναι γυναίκες.
1: Για μένα το σώμα του χορού εκπροσωπεί όλες τις πιθανότητες, τέλος πάντων, των σωμάτων που υφίστανται συνήθως ένα πόλεμο και βρίσκονται στην αθέατη πλευρά και στην πλευρά του άμαχου πληθυσμού. Αυτό δεν είναι μόνο γυναίκες φυσικά, μπορεί να είναι και είτε ηλικιωμένοι είτε ανάπηροι άντρες και φυσικά όλων των ηλικιών άνθρωποι και όλων των σωματικοτήτων άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα και τέλος πάντων την υποχρέωση να πολεμήσουν. Οπότε, ναι, ο συγκεκριμένος ανάπηρος ηθοποιός για μένα επιλέχθηκε και λόγω της φύσης του και του ταλέντου του, και τέλος πάντων επειδή με ενδιαφέρει πολύ το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά και λόγω του τι φέρει ως πρόσωπο, δηλαδή το κομμάτι της αθωότητας και ταυτόχρονα της διέστησης απέναντι στα πράγματα. Ενός προσώπου το οποίο είναι φαινομενικά αδύναμο, αλλά ψυχικά βιώνει με έναν παράλληλο τρόπο όλη αυτή την τραγωδία. Mm-hmm.
0: Βλέποντας τη διανομή των ρόλων, δεν βλέπω Αθηνά και Ποσειδώνα.
1: Συγγνώμη, γελάω. Ναι.
0: Για το ξεκίνημα της τραγωδίας, δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Έχετε αλλάξει το ξεκίνημα.
1: Ακριβώς, έχει αλλάξει το ξεκίνημα και αυτό που ο ίδιος ο Ευρυπίδης προτείνει, δηλαδή μία πιο σκεπτικιστική, ας πούμε, στάση απέναντι στους θεούς, προσπαθώντας να συνομιλήσουμε με το παρόν που οι θεοί είναι πραγματικά πλέον αόρατοι και είναι μόνο στις αφηγήσεις και μόνο στην όποια πίστη έχει απομείνει στην ανθρωπότητα μέσα σε όλες αυτές τις φρικτές καταστάσεις που ζούμε καθημερινά. Έτσι και εμείς κάπως αφήνουμε το κομμάτι των θεών να παρουσιάζεται μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους και μέσα από τις αφηγήσεις. Οπότε ναι, η πρώτη σκηνή είναι αρκετά μετατοπισμένη από την πρώτη σκηνή του Ευρυπίδη και σχολιάζει ακριβώς αυτό που σας είπα. Mm-hmm.
0: Και αυτό είναι ενδιαφέρον και είναι και κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στο έργο. Δηλαδή η αμφισβήτηση των θεών παίζει μέσα στο έργο, όπως και σε πολλά άλλα σημεία του Ευρυπίδη. Έχετε ένα εξαιρετικό cast. Βλέπω Αργύρης Ξάφη, Σέβη Σαουλίδου, Νάνση Σιδέρη, Βασιλική Τρουφάκου, Λιδία Φωτοπούλου, Γιώργος Χριστοδούλου και βλέπω, εντάξει, Αστιάναξ προβλέπεται, είναι ο Μιχάλης Μίτσης και βλέπω όμως και μια Άννα Τζουλάκη Χριστοδούλου η οποία κάνει την νεαρή Πολυξένη. Αν θυμάμαι καλά, στο έργο δεν υπάρχει νεαρή Πολυξένη.
1: Υπάρχει μόνο μέσα στα λόγια των γυναικών.
0: Ναι.
1: Ανακοινώνεται ο θάνατός μέσα από την Ανδρομάχη του στην Εκάβη. Υπονοεί το θάνατός της μέσα από τα λόγια του Ταλφίβιου. Ναι, επειδή όπως σας είπα ήθελα να εντάξω και τα παιδιά μέσα στον άμαχο πληθυσμό, δηλαδή μέσα στον χώρο, και επειδή ταυτόχρονα με μία λίγο πιο σύγχρονη ματιά και συνομιλώντας φυσικά και με τη διασκευή του Σενέκα που φωτίζει πολύ περισσότερο το θάνατο της Πολυξένης, θεώρησα το να γίνουν λίγο πιο ισότιμα τα δύο πρόσωπα αυτά, τα δύο νεαρά πρόσωπα που θυσιάζονται στο όνομα του πολέμου και που έχουν και διαφορετικό φύλο, ότι θα ήταν η δική μου προσθήκη, τέλος πάντων, σε αυτή τη διασκευή. Και φυσικά επειδή και στο πρόσωπο της Άννας, της μικρής Άννας, βρήκα ένα παιδί πραγματικά ταλαντούχο το οποίο μπορούσε να υποστηρίξει κάτι τέτοιο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, η παράσταση θα παιχθεί στις Παρασκευή και Σάββατο 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στην Αρχαία Επίδαυρο. Στη συνέχεια έχει περιοδία?
1: Ναι, υπάρχει μια μικρή περιοδία. Θα πάμε στη Χίο, θα πάμε στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία.
1: Θεσσαλονίκη και Καβάλα και μετά στην Αθήνα.
0: Εμείς σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και
1: σας
0: να σας αφήσουμε να κάνετε την πρόβα σας.
1: Ναι, βεβαίως, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στα τραγούδια που έχουν σχέση με το καλοκαίρι. Είναι από το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας έχει εμπνευστεί ο Henry Purcell για το Fairy Queen, για την βασίλισσα των ξωτικών. Ακούμε από εκεί ένα κομμάτι.

0: Και με τον Henry Purcell περνάμε στον χώρο των εικαστικών. Τα εικαστικά φεύγουν από την Αθήνα το καλοκαίρι, κατά κύριο λόγο, και κυκλοφορούν ανά την Ελλάδα. Και ένα από τα βασικότερα σημεία που συγκεντρώνουν τους φίλους των εικαστικών είναι η χώρα της Άνδρου. Η χώρα της Άνδρου, όπου βρίσκεται το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή και το Ίδρυμα Κηδωνιαίος, που έχουν πάρα πολύ σημαντικές εκθέσεις κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για την έκθεση που γίνεται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Είναι μία έκθεση για μία πολύ σημαντική γλύπτρια, την Germaine Richier. Ο τίτλος που φέρει είναι «Συνομιλίες». Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η υπεύθυνη της συλλογής του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, η Μαρία Κουτσομάλη, για να μας πει περισσότερα. Έχει και επιμεληθεί την έκθεση μαζί με την Laurence Durieux. Καλησπέρα, κυρία Κουτσομάλη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, σας ακούμε. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε την Germaine Richier αυτή τη φορά? Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει η έκθεσή της στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα οπωσδήποτε όχι, και δυστυχώς πολύ και στον υπόλοιπο κόσμο για αρκετές δεκαετίες είχε σχεδόν μείνει άγνωστη. Γι' αυτό και πολλοί σήμερα δεν τη γνωρίζουν. Το όνομά της όμως και τα έργα της παρουσιάζονται στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, γιατί όσο ζούσε ήταν μια όντως πολύ σημαντική φιγούρα της τέχνης. Και για μας, που είναι η πρώτη φορά που εκθέτουμε γυναίκα σε προσωπική έκθεση, ήταν πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε μαζί της.
0: Mm-hmm. Και προλαβαίνω, έζησε πολύ λίγο να αφήσει στίγμα, έτσι. Πέθανε το 1959 σε ηλικία 57 ετών η Germaine Richier. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτήν, δηλαδή ποια είναι η τέχνη της και τι βλέπουμε, τι θα δούμε στην έκθεση από αυτά?
1: Πρέπει να φανταστούμε μία γυναίκα πολύ εντυπωσιακή, παρότι δεν ξεπερνούσε το 1,55, ήταν ένα τέρας της φύσεως. Μεγάλωσε στη Νότια Γαλλία κοντά στη Μοντπελιέ, σε μια φύση που θυμίζει πολύ τις Κυκλάδες, μέσα στον αέρα, το Μιστράλ και την Τραμοντάν, όπως εμείς εδώ έχουμε το Μελτέμι, μέσα στη φύση την άγρια. Και από μικρή, ενώ δεν έχει κανέναν καλλιτέχνη στην οικογένειά της, ζουν όλοι με την φύση, με μήλους που έχει η οικογένεια, αποφασίζει στα 12 να γίνει γλύπτρια. Και δεν θα φύγει ποτέ από αυτό τον στόχο που έχει, παρότι η μαμά της θα φτάσει στο σημείο να γονατίσει μπροστά της και να της πει: «Σε παρακαλώ, μη φύγεις και κυρίως μη γίνεις γλύπτρια». Η τέχνη της είναι πολύ ιδιαίτερη, γιατί δεν είναι μια αισθητικά όμορφη τέχνη. Είναι μια τέχνη άγρια που δείχνει τον άνθρωπο υπό ένα πρίσμα δύσκολο, συχνά σε όσμωση με έντομα, με άλλα ζώα, με τη φύση, αλλά εκπροσωπεί και μια περίοδο πολύ δύσκολη για την ανθρωπότητα, που είναι οι δεκαετίες του 1930, 40 και 50.
0: Mm-hmm. Και σε αυτές τις δεκαετίες είναι που μεταλλάσσεται, από ό,τι διαβάζω εδώ στο δελτίο τύπου, η τέχνη της. Και θέλω να μας πείτε τι είναι αυτό το καινούριο που κομίζει τελικά.
1: Ναι, γιατί η Richier ξεκινάει ως πολύ κλασική γλύπτρια. Ο δάσκαλός της είναι ο Antoine Bourdelle, που φίτησε πλάι στον Auguste Rodin. Ξεκινάει για μια δεκαετία να κάνει μόνο κλασικές πρωτομές, για τις οποίες ξεχωρίζει αμέσως και το γαλλικό κράτος αγοράζει ένα έργο της, ενώ δεν είναι καν 30 ετών. Γίνεται καθηγήτρια γλυπτικής, έχει πολλές μαθήτριες. Αλλά παρόλα αυτά παντρεύεται και έναν κλασικό γλύπτη, τον Otto Benninger, τον Ελβετό. Αλλά παρόλα αυτά δεν την ικανοποιεί αυτό που κάνει. Πρέπει να πάει την γλυπτική ένα βήμα παραπέρα. Και οι φίλοι της ονομάζονται Αλμπέρτο Τζιακομέτι, Μαρίνο Μαρίνι. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι παράλληλα θέλουν να πάψουν να κάνουν μια κλασική τέχνη και να φέρουν κάτι καινούριο. Εκείνη θα το κάνει μέσα από τα υβριδικά γλυπτά, όπως τα αποκαλεί, όπου αναμειγνύει πραγματικά ζώα και ανθρώπους, φύση και γυναίκες.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό ως τεχνοτροπία και νομίζω ότι είναι μια παράδοση η οποία υπάρχει από την αρχαιότητα.
1: Απόλυτα. Είναι βαθιά, σέβεται βαθιά και την κλασική τέχνη και την ελληνική τέχνη και τη θρησκεία που εκείνη την εποχή πολλοί καλλιτέχνες έχουν πάψει να πιστεύουν. Εκείνη έχει μια βαθιά πίστη που θα την οδέψει να κάνει και έναν υπέροχο Χριστό που έχουμε στην έκθεση. Αλλά δεν μπορεί να κάνει μια τέχνη που να ευχαριστεί το μάτι. Θέλει να κάνει μια τέχνη που θεωρεί πραγματική, που ζει. Γι' αυτό και αποκαλεί τα γλυπτά της τα παιδιά της.
0: Η έκθεση διατρέχει όλες τις περιόδους της δημιουργίας της.
1: Ναι, δεν θελήσαμε να κάνουμε όμως μια αναδρομική έκθεση, γιατί είχε γίνει μια πολύ σημαντική αναδρομική έκθεση πριν από 3 χρόνια στο κέντρο Πομπιντού. Και με την συνεπιμελήτριά μου, την Λογόν Τζοριό, που είναι και ανιψιά της Ζερμέν Ρισιέ, σκεφτήκαμε αυτό το θέμα των συνομιλιών. Γιατί η Ρισιέ είχε κάτι το πολύ ιδιαίτερο, επειδή θεωρούσε ότι τα γλυπτά της ήταν ζωντανά, τα τοποθετούσε πάντα είτε στις εκθέσεις της είτε στο εργαστήριό της με τέτοιο τρόπο που να συναμιλούν μεταξύ τους. Και έλεγε πάντα ότι μου αρέσει να πηγαίνω τη νύχτα στο εργαστήριο, μην τυχόν και ψιθυρίζουν κάτι.
0: Λοιπόν, τώρα η έκθεση αυτή είναι, είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Θα έρθει μετά και στην Αθήνα?
1: Όχι, στην Αθήνα δεν θα έρθει. Είναι η μοναδική ευκαιρία είναι να έρθετε στην Άμβρο, αλλά να το συνδυάσετε με μια ωραία εκδρομή.
0: Βέβαια, γιατί μας έχετε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να γίνονται εκθέσεις παράλληλα και στην Αθήνα, δηλαδή να είναι μισά και μισά τα πράγματα. Και ο κατάλογος υπάρχει στην έκθεση?
1: Κατάλογος υπάρχει, είναι μάλιστα τριγλωσσός, ελληνικός, γαλλικός, αγγλικός. Και έχουμε ετοιμάσει και ένα λεπτομερέστατο χρονολόγιο που δείχνει, προσπαθούμε να αναδείξουμε επίσης το πόσο σημαντική υπήρξε στην περίοδο που έζησε και πώς άδικα χάθηκε το όνομά της μετά από λίγο.
0: Πολύ ωραία, κυρία Κουτσομάλη. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας συστήσατε και την Ζερμέν Ρισιέ. Περισσότερα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην χώρα της Άνδρου. Και εμείς θα τα ξαναπούμε από φθινόπωρο. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και θα ακούσουμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το Tempo Impertuoso dell'estate από το καλοκαίρι του Αντώνιου Βιβάλντι, από τις 4 εποχές.

0: Και περνάμε και πάλι στο χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, και αυτή τη φορά θα πάμε λίγο πιο πέρα από το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, από το Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, για κάτι που θα γίνει επίσης στην Άνδρο. Την 1η Αυγούστου θα κάνει πρεμιέρα εκεί η παράσταση του Ευτυχισμένες Μέρες πλέον, όπως έχει μεταφραστεί από τον Δημήτρη Τάρλο και την Αγλαία Παπά, το έργο του Σάμιουελ Μπέκετ. Θα κάνει πρεμιέρα λοιπόν στο Ανοιχτό Θέατρο της Άνδρου την 1η Αυγούστου. Είναι ένα έργο στο οποίο τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Τάρλο και μαζί με την Αγλαία Παπά τη μετάφραση, η οποία Αγλαία Παπά παίζει το ρόλο της Γουίνι και μαζί της Γουίλι ο Δημήτρης Μπίτος. Ο Δημήτρης Τάρλο είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι ήταν αυτό που σε έκανε να θελήσεις να ασχοληθείς με το, νομίζω είναι η πρώτη φορά που ασχολείσαι με το έργο του, με έργο του Μπέκετ, τι είναι αυτό που σε έκανε να θελήσεις να ασχοληθείς ειδικά με το έργο αυτό?
1: Είναι μια σκηταλοδρομία Γιώργο, μια σκηταλοδρομία εμπιστοσύνης που αποδεικνύει ότι το τυχαίο και το καρμικό πολλές φορές συμπίπτουν. Είναι η ιστορία με το Βαλιτσάκι. Η Χριστίνα Τσίγκου, που υπήρξε η εμβληματική ερμηνεύτρια του ρόλου της Γουίνι για τον ίδιο τον Μπέκετ, ήταν φίλη της οικογένειάς μου. Λίγο πριν πεθάνει, άφησε το βαλιτσάκι αυτό, για το οποίο μιλάμε, στη μάνα μου για να πάει μερικές μέρες διακοπών στις Πέτσες να ξεκουραστεί. Μόλις είχε παίξει στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, τις Ευτυχισμένες Μέρες, παρουσία του ίδιου του Μπέκετ σε σκηνογραφία Τσαρούχη. Λίγες μέρες αργότερα, 2-3 μέρες αργότερα, η μητέρα μου έλαβε ένα τηλεφώνημα από τις Πέτσες, από τον ελληνιστή φίλο της Μισελ Ντεόν, ο οποίος τη φιλοξενούσε, λέγοντας ότι η Χριστίνα δεν υπάρχει πια, βρέθηκε νεκρή στο μπαλκόνι με μια συσκευή από αυτές που έχουν οι ασθηματικοί για να παίρνουν ανάσα. Το βαλτσάκι λοιπόν παρέμεινε στην μητέρα μου, η οποία μαζί με τον Παντελή Βούλγαρη, και αυτό είναι το καταπληκτικό της υπόθεσης, ότι ο Παντελής Βούλγαρης επίσης ήταν ως φίλος του πατέρα και της μάνας μου και διευθυντής του Φεστιβάλ της Άνδρου,
0: στο πλαίσιο του οποίου θα παιχθούν και οι Ευτυχισμένες Μέρες,
1: πήγε με την μητέρα μου, τη Μαρίνα Καραγάτση, στον Πειραιά, όπου υποδέχθηκαν πια τη σωρό της φίλης και των δύο, Χριστίνας Τσίγκου, η οποία ετάφη την επόμενη μέρα στο νεκροταφείο του ζωγράφου. Όταν άνοιξε το βαλιτσάκι, με μεγάλη της έκπληξη και συγκίνηση, είδε ότι είχε μέσα όλα τα του ρόλου, δηλαδή την περούκα της, τα διάφορα μικροαντικείμενα και κυρίως μία μετάφραση την οποία είχε κάνει η ίδια του έργου, με σημειώσεις ιδιόχειρες και του συγγραφέα και προσωπικές δικές της. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτή η παρακαταθήκη ήταν ικανή να με κάνει κάποια στιγμή, και ιδίως μετά το θάνατο της μάνας μου, όπου το βαλτσάκι πέρασε πια σε μένα και ανέλαβα εγώ την ευθύνη της, γι' αυτό μίλησα για σκηταλοδρομία εμπιστοσύνης. Άρα λοιπόν η Τσίγκου εμπιστεύτηκε τη μάνα μου, η μάνα μου εμπιστεύτηκε εμένα, εγώ εμπιστεύτηκα την Αγλαία, η οποία και αυτή συνδέεται με αυτή την ιστορία με έναν πάρα πολύ συγκινητικό τρόπο, ο οποίος όμως δεν μπορεί να αναφερθεί σε μια δημόσια συνέντευξη. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι ήταν κάπως μοιραίο. Αυτό φυσικά δεν διασφαλίζει καθόλου την αρτιότητα μιας παράστασης. Είναι όμως ικανό να σε βάλει σε μια ψυχική κίνηση. Το επόμενο στάδιο, Γιώργο, ήταν μια σκηνογραφική ιδέα, την οποία δουλέψαμε αρκετά με τον Πάριτο Μέξη, και αυτή η ιδέα ξεκινάει από μια εικόνα που είχα από ένα τεχνητό περιβάλλον ενός κινηματογραφικού πλατό. Έναν χώρο δηλαδή που έχει κατασκευαστεί για να αναπαριστά τη ζωή και μοιάζει πλέον εγκαταλειμμένος. Στο βάθος λοιπόν έχουμε ένα ακίνητο ταμπλό με εικόνα παραλίας, μπροστά έναν αμόλοφο, έναν βατήρα που δεν οδηγεί πια στη θάλασσα, αλλά στρέφεται προς το ίδιο το φόντο, σαν να έχει χάσει πια δηλαδή ας πούμε τον προορισμό του. Μια σκισμένη σεσλόγγ, τοποθετημένη ανάποδα κι αυτή, όλα λοιπόν σαν απομινάρια ενός καλοκαιριού, ενός καλοκαιρινού ονείρου ας πούμε, που έχει προπολού τελειώσει. Και μέσα σε αυτό το χώρο δεν είναι μόνο ο Γουίνι, είναι και ο Γουίλι. Σαν δύο άνθρωποι λοιπόν που ξέμειναν μετά από ένα γύρισμα, όταν όλοι οι άλλοι έχουν φύγει και έχουν μείνει μόνο τα σκηνικά και οι αναμνήσεις. Δεν κατοικούν λοιπόν στην πραγματική παραλία, κατοικούν στην ανάμνηση της παραλίας, στην κατασκευή της. Ίσως και γι' αυτό να εξακολουθούν να επιμένουν στις καθημερινές που λοιπόν στην πραγματική παραλία, κατοικούν στην ανάμνηση της παραλίας, στην κατασκευή της. Ίσως και γι' αυτό να εξακολουθούν

0: γνώρισε και ο Μπέκετ. Και να σε ρωτήσω, ειδικά για τη βαλίτσα της Χριστίνας Τσίγκου, από το υλικό που είχε η βαλίτσα, χρησιμοποίησατε στοιχεία στην παράσταση?
1: Καταρχήν το βαλτσάκι αυτό είχε την πατίνα και τη φθορά του χρόνου που είναι αναγκαία για ένα τέτοιο σκηνικό αντικείμενο. Άρα το πρώτο που φρόντισα είναι να ενισχυθεί λίγο εσωτερικά και να, φυσικά χωρίς να χαλάσει τίποτα εννοείται από την υφή της και από την αξία την σκηνική της, αλλά οπωσδήποτε να ενισχυθεί εσωτερικά ώστε να μην διαλυθεί. Το ίδιο το βαλτσάκι λοιπόν παίζει στην παράσταση. Παρότι θα μπορούσε να είναι ένα άλλο, εγώ προσωπικά θεώρησα ότι έχει μεγάλη αξία αυτό το βαλτσάκι να είναι επισκηνής. Από εκεί και έπειτα, μέσα στο βαλτσάκι δεν υπάρχει τίποτα εννοείται από την παράσταση εκείνη, είναι όλα τα προσωπικά αντικείμενα της Αγλαίας.
0: Ναι. Και από αυτά που υπήρχαν μέσα στο βαλτσάκι, από τις σημειώσεις και τα λοιπά, χρησιμοποίησατε τίποτα για την παράσταση? Αυτό λέω.
1: Βεβαίως χρησιμοποίησαμε. Καταρχήν διάβασα με μεγάλη προσοχή την ίδια τη μετάφρασή της, η οποία ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ακριβής, θα έλεγα, μετάφραση, η οποία με βοήθησε πάρα πολύ να δημιουργήσουμε από την αρχή ένα κείμενο με την Αγλαία. Πώς δουλέψαμε λοιπόν? Δουλέψαμε από τρία κείμενα. Το έργο έχει γραφτεί και στα αγγλικά από τον Μπέκετ, πρωτογράφτηκε στα αγγλικά, κατόπιν αναθεωρημένο ξαναγράφτηκε από τον Μπέκετ στα γαλλικά και χρησιμοποίησαμε και το κείμενο της Τσίγκου. Παρεμπιπτόντως, το αγγλικό και το γαλλικό δεν συμπίπτουν ως κείμενα. Υπάρχουν αρκετές και σημαντικές διαφοροποιήσεις. Όμως ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Γιατί μπορέσαμε να κάνουμε μια επιλογή όσων θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε από τη μία και από την άλλη μετάφραση, και έτσι δημιουργήθηκε ένα καινούριο κείμενο που κρατάει, ελπίζω, ατόφια την αρχική σύλληψη του Μπέκετ αλλά και το χιούμορ. Το έργο αυτό δεν είναι ένα βαρύ υπαρξιακό έργο. Υπάρχει μια, νομίζω, μικρή παρεξήγηση όσον αφορά αυτό. Είναι ένα έργο με μεγάλη ελαφράδα και μεγάλη πίστη στις αντοχές και τις ικανότητες του ανθρώπου να ανταπεξέρχεται. Οπότε θα έλεγα ότι είναι αφιερωμένο σε όλους εμάς, και το εμάς βάλτε εκεί που θέλεις εσύ, που αντέχουμε την πραγματικότητα και που συνεχίζουμε ευλαβικά να εκτελούμε καθορισμένες κινήσεις, καθημερινές κινήσεις, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.
0: Μα αν θυμηθούμε και τον δάσκαλό μας, τον Τάσο το Γλιγνάδη, μας είχε πει κάποτε ότι ο Μπέκετ ως μεγάλος ποιητής είναι λαϊκό θέατρο, αρκεί να τον δει κανείς σωστά.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως με αυτήν την θέση του Λιγνάδη, γιατί ο Μπέκετ δεν γράφει για την απόγνωση, γράφει για την επιμονή. Η Γουίνι δεν επιβιώνει επειδή ελπίζει, επιβιώνει επειδή συνεχίζει. Η πράξη του να μιλάει είναι ήδη μια μορφή αντίστασης. Και εμένα, όπως και το Λιγνάδη, δεν με ενδιαφέρει ο αφηρημένος Μπέκετ Γιώργο. Με ενδιαφέρει ο βαθιά ανθρώπινος Μπέκετ. Το χιούμορ του δεν αναιρεί τον πόνο, αλλά τον κάνει υποφερτό. Αυτή λοιπόν η εσωτερική δράση μας απασχόλησε πολύ, γιατί ναι μεν το σώμα στο έργο ακινητοποιείται, τουλάχιστον της Γουίνι, αλλά η σκέψη, η μνήμη, η φαντασία και ο λόγος είναι σε μια συνεχή κίνηση. Και κάθε μέρα η Γουίνι κατασκευάζει τον κόσμο από την αρχή. Τα αντικείμενα, η επαναλήψη, η τελετουργία δεν είναι συνήθειες, είναι μηχανισμοί επιβίωσης. Και δεν θα ήθελα ο θεατής να συγκινηθεί επειδή λυπάται τη Γουίνι. Θέλω να αναγνωρίσει τον εαυτό του μέσα της. Γιατί όλοι έχουμε υπάρξει κάποτε θαμμένοι μέσα στις συνθήκες της ζωής.
0: Και ο Γουίλι στην παράστασή σου παίζει κάποιο ρόλο ιδιαίτερο?
1: Ιδιαιτερότατο. Καταρχήν δεν θα διάλεγα ποτέ μια προσωπικότητα όπως του Δημήτρη Μπίτου για να παίξει ένα ρόλο στον οποίο δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία. Το πινκ πονγκ μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων είναι συνεχές, ασχέτως με το αν μιλάει ή δεν μιλάει ο Γουίλι. Η σιωπή στον Μπέκετ είναι τόσο εύγλωτη όσο και ο λόγος. Γι' αυτό και απαιτεί τεράστια ακρίβεια από τον ηθοποιό. Δεν υπάρχει τίποτα περιττό. Επειδή λοιπόν ακριβώς ο Μπίτος, όπως και ο Μπέκετ, δεν είναι μουσιακός, είναι ένας πολύ ζωντανός άνθρωπος και ηθοποιός, μας προσφέρει ακριβώς αυτήν τη ζωντάνια του, τη σκηνική του ζωντάνια και το χιούμορ του.
0: Τώρα, σκηνικά, έχεις κρατήσει αυτό που ζητάει ο Μπέκετ, να είναι στην αρχή μέχρι τη μέση θαμμένη, μετά μέχρι το λαιμό?

0: Και όλη αυτή η ιστορία, πώς πιστεύεις ότι λειτουργεί με το κοινό?
1: Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς λειτουργεί. Εγώ προσωπικά πάντα πιστεύω ότι το θέατρο λειτουργεί, Γιώργο, όταν αναγνωρίζουμε κάτι από την προσωπική μας διαδρομή. Εμένα, ξέρεις, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα πορτρέτα των Φαγιούμ. Δεν ξέρω αν τα ξέρεις. Είναι τα αιγυπτιακά νεκρικά πορτρέτα, τα οποία όμως είναι τόσο ζωντανά που αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν να ζήσανε χθες, δεν είναι σαν να έζησαν πριν από 2.000 χρόνια. Δεν είναι ούτε ρεαλισμός ούτε συμβολισμός. Είναι μια παράδοξη συνύπαρξη ζωής και θανάτου μέσα στο ίδιο βλέμμα. Εγώ κάπως έτσι λοιπόν αντιλαμβάνομαι τον Μπέκετ. Δηλαδή ότι οι ήρωές του δεν είναι ούτε ήδη νεκροί ούτε πλήρως ζωντανοί. Είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση εκεί όπου η ύπαρξη επιμένει. Αν λοιπόν ο θεατής αναγνωρίσει τη δική του μετέωρη, ενεή πλευρά, τότε θα έχουμε κερδίσει το στοίχημα. Δεν είναι όμως θέμα του να αναγνωρίσει, ας πούμε, την αναπηρία, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα το πράγμα να αντιμετωπιστεί ως μια κατάθεση σε σχέση με την έλλειψη κινητικότητας. Τόσοι άνθρωποι γύρω μας έχουν αναπηρίες, δεν μπορούν να κινηθούν. Φυσικά και μπορεί κάποιοι να ταυτιστούν με αυτό το θέμα, αλλά δεν είναι αυτό το μείζον.
0: Λοιπόν, ευτυχισμένες μέρες, πρεμιέρα στην Άνδρο, στο Ανοιχτό Θέατρο της Άνδρου την 1η Αυγούστου, θα παιχθεί και στο πλαίσιο των Εσχυλίων στην Ελευσίνα 3 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια στο Θέατρο Πορεία από 1η Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου.
1: Ακριβώς.
0: Καταρχάς, ξεκινώντας.
1: Ελπίζουμε καταρχάς. Φυσικά να πούμε ότι θα υπάρχουν υπέρτιτλοι, αγγλικοί υπέρτιτλοι στην παράσταση και στην Άνδρο, αλλά και όπου αλλού παιχτεί. Περιμένουμε και ανθρώπους αρκετούς από το εξωτερικό να παρακολουθήσουν την παράσταση και να δούμε πώς και αυτοί θα το προσλάβουν.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας αναμένω είτε στην Άνδρο, είτε στο Θέατρο Πορεία, είτε στην Ελευσίνα για να δείτε από κοντά την παράσταση.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια.
0: Και προχωράμε με κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά που ακούγαμε προηγουμένως. Έλα Φιτζέραλντ με το It's Too Darn Hot από το Kiss Me Kate, το musical του Cole Porter. It's too darn hot.

0: πολύ έντονη η ζέστη που αντιμετώπιζε η Έλα Φιτζέραλντ σε αυτό το τραγούδι και δεν μπορούσε να αγκαλιάσει την αγάπη της. Τέλος πάντων, να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από αυτό το θεσμό που μας δίνει πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις κάθε καλοκαίρι. Το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Παρακολουθούμε όσο μπορούμε και εμείς τις παραστάσεις αυτές ως εκπομπή. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μιλήσουμε για μια παράσταση η οποία παίζεται στις 26 και 27 Ιουλίου, αν δεν τα έχω μπερδέψει είναι Κυριακή και Δευτέρα, στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Είναι το Μορίας Εγκόμιο, όπου η Σοφία Μαραθάκη, που εμπνεύστηκε την παράσταση και το σκηνοθετεί, χρησιμοποιεί τη μετάφραση του Στρατή Τσίρκα στο έργο που ως τίτλο το ξέρουμε όλοι, δεν ξέρω πόσοι το έχουν διαβάσει, προσωπικά δεν το έχω διαβάσει, στο Μορίας Εγκόμιο του Έρασμου. Η Σοφία Μαραθάκη είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για την παράστασή της. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, κάνω πρόβα αυτή τη στιγμή.
0: Α,
1: και έχουμε διακόψει την πρόβα και μιλάμε μαζί.
0: Δεν πειράζει, θα τη συνεχίσει.
1: Ναι, εννοείται,
0: μετά.
1: Εννοείται.
0: Δεν θα σε κρατήσουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πες μας πώς έπεσε στα χέρια σου το Μορίας Εγκόμιο.
1: Νομίζω ότι λόγω της ιστορικής συγκυρίας που ζούμε και επειδή δεν αντέχεται η ζωή χωρίς χιούμορ, έπεσε στα χέρια μου αυτό το βιβλίο. Δηλαδή ο τίτλος ήταν από τα Έρασμος, Μορίας Εγκόμιο, και άρχισα να το διαβάζω και ένιωσα ότι επικοινωνούσα πάρα πολύ με το κείμενο και με το περιεχόμενό του. Επίσης πρέπει να πω ότι με εξέπληξε το ότι ο Έρασμος, αυτός ο συγγραφέας των αρχών του 16ου αιώνα, ο οποίος ήταν και ουσιαστικά ιερέας, προσέγγιζε με τέτοιο χιούμορ και σαρκασμό και σάτυρα τη δική του, ας πούμε, σύγχρονη εποχή. Και δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κείμενο και σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωραίο να γίνει παράσταση.
0: Και ποιο είναι το θεατρικό ενδιαφέρον που βρήκες? Εν τω μεταξύ βλέπω ότι παίζετε τέσσερις γυναίκες: Νατάσα Βλυσίδου, Λίδα Κουτσοδασκάλου, Σοφία Μαραθάκη,
1: ναι, ναι.
0: Δανάη Σαριδάκη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι είναι οι ηρωίδες αυτές που ενσαρκώνετε και πού βρήκες τη θεατρικότητα στο κείμενο αυτό?
1: Κοίτα, η θεατρικότητα πιο πολύ προκύπτει από το ότι είναι γραμμένη σε πρώτο πρόσωπο το κείμενο και είναι σαν μονόλογος και είναι σαν να μιλάει η θεά της τρέλας, ας πούμε, η Μωρία, η οποία μιλάει στον κόσμο και αυτοπαρουσιάζεται, αυτοεγκομιάζεται και λέει στον κόσμο πόσο καταπληκτική είναι και πόσο απαραίτητη είναι για τους θεούς και τους ανθρώπους. Απορεί πώς θα την εξυπνούν όλοι και θα την λατρεύουν όλοι και λατρεύουν άλλους θεούς. Και ουσιαστικά μας παροτρύνει να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε πόσο σημαντική είναι στη ζωή μας η τρέλα και η ανοησία πολλές φορές. Η δική μου άποψη ήταν ότι επειδή δεν με ενδιαφέρει πολύ να γίνει μονόλογος, με ενδιαφέρει να αναδειχτούν τα διαφορετικά πρόσωπα της τρέλας και επειδή θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε κατά καιρούς κάνουμε ένα διάλογο με τον εαυτό μας, με ενδιαφέρει να είναι πιο πολυπρόσωπη αυτή η θεότητα, ας την πούμε.
0: Mm-hmm. Ναι, και βλέπω ότι έχεις πολύ ενδιαφέροντα καπέλα στη φωτογράφηση. Είναι αυτά που χρησιμοποιείται και στην παράσταση?
1: Θα θέλαμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην παράσταση, αλλά έχουμε τεχνικά προβλήματα αυτή τη στιγμή. γιατί δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε ακόμα σε ειδικές κατασκευές. Παρ' όλα αυτά, και ας μην υπάρχουν τα καπέλα, υπάρχει
0: η τρέλα υπάρχει.
1: Των καπέλων αυτών. Ναι, βέβαια.
0: Και τώρα, στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, σε ποιο σημείο θα παίξετε? Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο σε όλο τον αρχαιολογικό
1: χώρο? Είναι ένα σημείο που όταν μπαίνει από την κάτω είσοδο, έχει δύο εισόδου.
0: Ναι.
1: Από την κάτω είσοδο, είναι ένα πλάτομο, ας πούμε, σαν φυσικό πλάτομο που υπάρχει, στο οποίο εκεί θα παίξουμε. Και το οποίο έχει και πάρα πολύ ωραία θέα. Δηλαδή, στο φόντο πίσω, κάπου πιο ψηλά από εμάς, θα βλέπουν και το κάστρο θεατές.
0: Και πώς θα το ταιριάξετε με έναν τέτοιο χώρο?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όταν καταθέτουμε τις προτάσεις στο Όλη Ελλάδα Πολιτισμός, ναι, το χώρο τον επιλέγει το ίδιο το Υπουργείο.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, το Υπουργείο Πολιτισμού λέει, νομίζω ότι επειδή ο Έρασμος, εντάξει, ήταν ένας αναγεννησιακός, ας πούμε, προαναγεννησιακός άνθρωπος.
0: Ναι,
1: και επειδή και ο Μιστράς είναι ένα αναγεννησιακό ουσιαστικά μνημείο και
0: ουσιαστικά
1: δυνατινό,
0: με την πτώση του Μιστρά ξεκινάει η αναγέννηση.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι κάπως έτσι σχετίζεται με στο μυαλό μας.
0: Ναι.
1: το μεσαιωνικό του, όταν ιστορικά έχει κάποια σχέση. Νομίζω επίσης ότι επειδή όσο να είναι, είναι ο Μυστράς, πέρα ότι είναι συνδεδεμένος με τον Παλαιολόγο, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, έχει και μία, ας την πούμε, μία θρησκευτική, να την πω έτσι, εσάνς. Και επειδή ο Έρασμος ήταν ιερέας, αλλά κυρίως σατηρίζει, στο συγκεκριμένο έργο σατηρίζει πάρα πολύ τη ζωή των ιεροκήρυκων και των ιεραρχών, δηλαδή τα βάζει με την Εκκλησία, όχι με την πίστη, με την Εκκλησία, νομίζω ότι ταιριάζει κάπως.
0: Λοιπόν, η παράσταση θα παιχθεί τώρα, την Κυριακή και τη Δευτέρα, στο Μυστρά. Στη ναι. συνέχεια...
1: Δεν ξέρω αν θα υπάρχει συνέχεια ακόμα. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή άμεσα πλάνα για συνέχεια.
0: Γιατί έχει πέσει πολλή δουλειά. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Mm. Είναι κάτι που, από ό,τι μου είπες και εκτός αέρα, είναι πάρα πολύ σύγχρονο και μπορείς να έχεις και αναφορές πολύ σύγχρονες, πραγματικά σημερινές δηλαδή.
1: Ναι.
0: Οπότε γιατί να μην περάσει. Χιούμορ έχει...
1: Θα το προσπαθήσουμε και θα επικοινωνήσουμε μόλις μπορέσουμε να οργανώσουμε τη συνέχεια αυτής της παράστασης και κάπου αλλού.
0: Εντάξει, Σοφία. Για την ώρα σας αφήνω. Συνεχίστε ναι. την πρόβα σας.
1: Να και να τα ξαναπούμε σε πρώτη.
0: Βεβαίως. Τους τοπιούς λοιπόν, τους είπαμε.
1: Ναι. Είναι μουσική, πρωτότυπη μουσική και τη σκηνή είναι ο Βασίλης Τζαβάρας. Στη δραματουργία των κειμένων έχει συντελέσει πολύ η Έλληνα Τριανταφυλοπούλου.
0: Κοστούμια Αλεξάνδρα Ντελιθέου.
1: Η Αλεξάνδρα Ντελιθέου στα κοστούμια, ναι. Και εντάξει, υπάρχουν διάφορες συνεργάσεις, όπως είναι η Βίκη Στρατάκη στην εκτέλεση παραγωγής.
0: Ο Ανδρέα Μπονέτη στις φωτογραφίες.
1: Ο Ανδρέα Μπονέτη στις φωτογραφίες.
0: Αυτά λοιπόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας και ναι. θα τα πούμε σε πρώτη ευκαιρία. Γεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Λοιπόν, και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, με το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Μέντελσον. Ένα απόσπασμα από εκεί. Αυτά από μας, περισσότερα την Δευτέρα που μας έρχεται. Όχι τη Δευτέρα, τη Δευτέρα θα έχετε Bayreuth στην ώρα μας. Την Τετάρτη, την επόμενη. Καλές επιλογές μέχρι τότε. Γεια σας.

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τα δύο τελευταία αφιερώματα της εκπομπής μας, το πρώτο στη μουσική δωματίου της Σκανδιναβίας και το δεύτερο σε αυτή των Βαλτικών χωρών, μας έκαναν για πολύ καιρό, είναι η αλήθεια, να κάνουμε τις ακροαματικές μας επιλογές με βάση το στοιχείο του γεωγραφικού χώρου. Είναι καιρός λοιπόν να θέσουμε ένα διαφορετικό κριτήριο στις επιλογές μας. Και αυτό είναι το στοιχείο του χρόνου. Και συγκεκριμένα με τη μουσική δωματίου του Μεσοπολέμου. Πολύ γενικά δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αυτά τα περίπου 20 χρόνια που μεσολάβησαν από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την έναρξη του Δευτέρου υπήρξαν μία από τις πιο γόνιμες, δημιουργικές και ενδιαφέρουσες εποχές όσον αφορά την καλλιτεχνική και δι' τη μουσική δημιουργία. Στα 1918 η Ευρώπη άρχιζε να συνέρχεται από έναν πόλεμο που δεν άφησε τίποτα όρθιο, που διέλυσε αυτοκρατορίες, στοίχισε τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους και δημιούργησε αμφιβολίες για αξίες, ιδανικά και κυρίως αισθητικές αξίες που ως τότε φάνταζαν αδιαπραγμάτευτες. Η ανάγκη του ευρωπαϊκού κόσμου να γυρίσει σελίδα δεν μπορούσε παρά να βρει την έκφρασή της και στον χώρο της μουσικής, η οποία σαφώς άρχισε πια να αφήνει πίσω της τις πομπόδεις και μεγαλεπίβολες ρομαντικές διατυπώσεις, τα μεγάλα σύνολα και τις πληθωρικές ενορχιστρώσεις και να αναζητά νέους τρόπους έκφρασης, πιο μοντέρνους, πιο ειλικρινείς και άμεσους, τρόπους που θα εξέφραζαν τον νέο κόσμο που είχε προκύψει. Ωστόσο, το ενδιαφέρον και σημαντικό είναι ότι οι συνθέτες δεν κινήθηκαν προς μία λίγο πολύ κατεύθυνση στις αναζητήσεις τους, αλλά προς πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις. Άλλοι στράφηκαν νοσταλγικά στο απότερο παρελθόν, αναζητώντας να συνδεθούν με κλασικά ιδεώδη που έδειχναν να έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί. Άλλοι γοητεύτηκαν από τις αρχές του μοντερνισμού, άλλοι παραδόθηκαν σε επιρροές από μουσικά είδη που είχαν πρόσφατα κάνει τη δυναμική τους εμφάνιση και κατεξοχήν τη μουσική τζαζ, άλλοι παρέμειναν προσκολλημένοι στον ρομαντισμό σε μια απέλπιδα αλλά πολύ συγκινητική προσπάθεια να τον οδηγήσουν σε νέες, μεγάλες, κορυφές αντάξιες του παρελθόντος. Ξεκινώντας από αυτή την εκπομπή και για κάποιες επόμενες, θα επιχειρήσουμε να γνωρίσουμε ή να θυμηθούμε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά έργα μουσικής δωματίου του Μεσοπολέμου και να δημιουργήσουμε έτσι μια συνολική εποπτεία αυτής της τόσο έφορης μουσικά εποχής. Και θα ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο σημαντικά έργα της δεκαετίας του 20, το οκτέτο του Ιγκόρ Στραβίνσκι, γραμμένο την περίοδο 1922-23. Αμέσως είναι εντυπωσιακό πως ο συνθέτης που 10 περίπου χρόνια πριν είχε γίνει διάσημος γράφοντας τα μεγαλειώδη μπαλέτα του στο Παρίσι, το Πουλί της Φωτιάς, τον Πετρούσκα και την Ιεροτελεστία της Άνοιξης, τώρα στρεφόταν σε ένα έργο μουσικής δωματίου και μάλιστα για έναν συνδυασμό ηχοχρωματικά μάλλον ασυνήθιστο τότε, φλάουτο, κλαρινέτο, δύο φαγκώτα, δύο τρομπέτες, τρομπόνι και μπάσο τρομπόνι. Το οκτέτο, που ευθέως εμπνέεται από τα κλασικά πρότυπα ενός Χάιντν ή ενός Μότσαρτ, για πολλούς θεωρείται το πρώτο αμιγώς νεοκλασικό έργο του Στραβίνσκι. Το έργο που εγκαινίασε μία νέα και πολύ δημιουργική περίοδο της συνθετικής του ζωής. Έχει τρία μέρη που επιγράφονται κατά σειρά. Συμφωνία, θέμα και παραλλαγές και φινάλε. Τα ακούμε από το σύνολο πνευστών της Ολλανδίας υπό τη διεύθυνση του Έντο Ντε Βάαρ.

ακούσαμε το οκτέτο του Ιγκορ Στραβίνσκι για ξύλινα και χάλκινα πνευστά από το σύνολο πνευστών της Ολλανδίας υπό τη διεύθυνση του Έντο Ντεβάρτ. Ακριβώς την ίδια χρονιά που ο Στραβίνσκι συνέθετε το οκτέτο του, ο νεαρότατος τότε Γάλλος συνθέτης Φρανσίς Πουλάνκ αποφάσιζε και εκείνος να στραφεί στα χάλκινα πνευστά και να γράψει μια μικρή σονάτα για κόρνο, τρομπέτα και τρομπόνι. Η σονάτα έχει τρία μέρη. Το αρχικό αλέγκρο μοντεράτο οικοδομείται σαν μια σειρά επεισοδίων χορευτικού χαρακτήρα, το αργό δεύτερο μέρος αντάντε θυμίζει νανούρισμα, ενώ το φινάλε, ροντό, επαναφέρει την ανάλαφρη και διασκεδαστική διάθεση του πρώτου μέρους. Ας ακούσουμε τη γοητευτική αυτή σονάτα από τους Alan Seville, κόρνο, John Wybraham, τρομπέτα και John Iveson, τρομπόνι.

Ακούσαμε τη σονάτα για κόρνο, τρομπέτα και τρομπόνι του Francis Poulenc από τους Alan Seville, κόρνο, John Wybraham, τρομπέτα και John Iveson, τρομπόνι. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Έχοντας ακούσει δύο έργα γραμμένα το 1922, ας μείνουμε λίγο ακόμα στην ίδια χρονιά και ας ακούσουμε ένα ακόμα έργο που γράφτηκε στη Γαλλία τότε και ο λόγος για τη σονατίνα για φλάουτο και πιάνο, έργο 76, του Νταριούς Μιγιό, που όπως και ο Poulenc υπήρξε επιφανές μέλος της δραστήριας τότε ομάδας των έξι στο Παρίσι. Θα πρότεινα να ακούσουμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος της σονατίνας που επιγράφονται Σούμπλ και Κλέρ αντίστοιχα. Και ο Μιγιό αφήνεται να εμπνευστεί από την κλασική σονάτα, τη δομή και το ύφος της, μόνο που σαν γνήσιο τέκνο της εποχής του διοχετεύει στη μουσική του και μια κάπως σκοπτική διάθεση, χιουμοριστικές πινελιές και σίγουρα πολύ καλό γούστο. Ακούμε τη θαυμάσια ερμηνεία του Εμμανουέλ Παού στο φλάουτο και του Ερίκ Λεσάζ στο πιάνο από ηχογράφηση του 1997.

Ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από τη Σονατίνα για φλάουτο και πιάνο, έργο 76 του Νταριούς Μιγιό, από τον Εμμανουέλ Παού, φλάουτο, και Ρίκ Λεσάζ, πιάνο. Αλλάζοντας χρονιά και χώρα, ας μεταφερθούμε στην Ουγγαρία του 1928 για να συναντήσουμε τον μεγάλο Μπέλα Μπάρτοκ, ο οποίος τότε συνθέτει το τέταρτο κουαρτέτο εγχόρδων του. Για ένα τόσο μεγάλο, επιβλητικό, επαναστατικό και πολύπλοκο έργο, ακόμα και μια στοιχειώδης απόπειρα εισαγωγή σε αυτό και ανάλυσής του θα απαιτούσε πολλές ώρες. Και σαφώς κάτι τέτοιο δεν ανήκει στις προθέσεις μου. Θα σας αφήσω να το απολαύσετε, έχοντας εμπιστοσύνη στο ότι μια μουσική με τόση δύναμη λέει τα πάντα από μόνη της. Θα περιοριστώ μόνο σε δύο σκέψεις. Ο Μπάρτοκ της δεκαετίας του 20 δεν στρέφει το βλέμμα του στο κλασικό παρελθόν, όπως ο Στραβίνσκι, ο Πουλάνκ ή ο Μιγιό, αλλά πολύ πιο πίσω. Αγαπάει την παραδοσιακή μουσική του τόπου του που χάνεται στα βάθη των αιώνων, μελετά την παλιά πολυφωνία της αναγέννησης και του πρώιμου μπαρόκ, όπως και τους αρχαίους τρόπους που δέσπονται στα βάθη των αιώνων, μελετά την παλιά πολυφωνία της αναγέννησης και του πρώιμου μπαρόκ, όπως και τους αρχαίους τρόπους

non troppo lento, allegretto pizzicato και allegro molto. Τα ακούμε από το κουαρτέτο Keller. Και αν κάποιες διατυπώσεις ή συνηχίσεις της μουσικής σας φανούν σκληρές, θυμηθείτε τη φράση του Ράινερ Μαρία Ρίλκε. «Ομορφιά είναι η αρχή του φρικτού που μπορούμε ακόμα να αντέξουμε».

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το οκτέτο για πνευστά του Ιγκόρ Στραβίνσκι, τη σονάτα για κόρνο, τρομπέτα και τρομπόνι του Φρανσίς Πουλάνκ, δύο μέρη από τη σονατίνα για φλάουτο και πιάνο του Νταριούς Μιγιό και το τέταρτο κουαρτέτο εγχόρδων του Μπέλα Μπάρτοκ. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

σας παιδάκια. Καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι και όλοι θα ορμήξουμε στις θάλασσες, θα διαβάσουμε ένα ακόμα κεφάλαιο από το βιβλίο «Ωκεανός», με κείμενα Εμμανουέλ Γκρουντμάν και εικονογράφηση Ελέν Τρουβέρ, για να ανακαλύψουμε πράγματα για τον θαλάσσιο κόσμο. Το ταξίδι μιας σταγόνας νερού.

πραγματικός πνεύμονας του πλανήτη μας, όπως τα δάση, ο ωκεανός παράγει το οξυγόνο που αναπνέουμε, καθαρίζει τον αέρα από τις τοξίνες του και εκτελεί χρέη κλιματιστικού. Σε συνεργασία με τον ήλιο, ο ωκεανός είναι ένα γιγάντιο εργοστάσιο που κατασκευάζει βροχή. Θερμαίνοντας την επιφάνεια της θάλασσας, ο κινητήρας αυτής της τεράστιας μηχανής, ο ήλιος, προκαλεί την εξάτμιση εκατομμυρίων σταγόνων νερού που ανεβαίνουν στα ατμοσφαιρικά ύψη για να θρέψουν τα σύννεφα. Σύννεφα ταξιδιάρικα που εκφορτώνουν τακτικά το πλεόνασμα βροχής ή χιονιού πριν προχωρήσουν στραγγισμένα μακρύτερα. Οι βροχοπτώσεις αυτές ποτίζουν τις ηπείρους, τις λίμνες, τους ποταμούς, τους βάλτους, κυρίως όμως τον ωκεανό. Ένας κύκλος κλείνει και ξαναρχίζει ακούραστα.

πέφτοντας στην ξηρή γη, οι σταγόνες του νερού κυλούν. Συναντούν τις συντρόφισσές τους που προήλθαν από το λιώσιμο του χιονιού ή των παγετώνων, ποτίζουν τα φυτά και διεισδύουν στις σχισμές των βράχων, συναντώντας το τέλος ενός ενίοτε πολύ μεγάλου ταξιδιού, τα υπόγεια ύδατα. Όλο αυτό το γλυκό νερό, οι παγετώνες, οι χύμαροι, οι ποταμοί, τα υπόγεια ύδατα, έχουν μόνο έναν σκοπό. Να συναντήσουν τον ωκεανό. Περίπου τα 3/4 της βροχής σε πλανητική κλίμακα πέφτουν στον ωκεανό.

Ήταν το ταξίδι μιας σταγόνας νερού από το βιβλίο που μας μαθαίνει τα πάντα για τον θαλάσσιο κόσμο με τίτλο «Οκεανός». Με κείμενα Εμμανουέλ Γκρουνμάν, εικονογράφηση Ελέν Ντρουβέρ από τις εκδόσεις Καπών. Καλό σας βράδυ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο, η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο και προορισμός μας και σήμερα είναι το φεστιβάλ Kissinger Sommer και μία ακόμη συναυλία του 40ου αυτού φεστιβάλ που έγινε φέτος στις 14 Ιουνίου. Δύο κορυφαίες μουσικοί της γενιάς τους, η βιολονίστα Γιούλια Φίσερ και η πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέεβα, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα πρόγραμμα που διατρέχει τρεις αιώνες μουσικής δημιουργίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η σπάνια τέταρτη σονάτα για βιολί του Μιέτσισλα Βάινμπεργκ, ενός από τους σημαντικότερους συνθέτες του 20ου αιώνα, του οποίου το έργο αποκαλύπτεται εκ νέου τα τελευταία χρόνια, ενώ η δεξιοτεχνική σονάτα αριθμός 1 σε ρε λάσονα του Καμίλ Σεν-Σανς οδηγεί τη συναυλία σε ένα εκρηκτικό φινάλε. Στο πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνεται και η σονάτα για βιολί σε Σι Ελάσσονα του Οτορίνο Ρεσπίγκι, καθώς και η σονάτα για βιολί σε Ρε Μίζωνα, αριθμός καταλόγου 371 του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ, με την οποία ξεκινάει η συναυλία μας. Λίγα έργα του Χέντελ έχουν προκαλέσει τόσες συζητήσεις όσο οι σονάτες του για βιολί. Για πολλά από αυτά οι μουσικολόγοι εξακολουθούν να διερευνούν την πατρότητα και την αυθεντικότητά τους, καθώς κυκλοφόρησαν σε διάφορες εκδόσεις, συχνά χωρίς την έγκριση του ίδιου του συνθέτη ή ακόμη και παραποιημένες. Η σονάτα σε Ρε Μίζωνα, αριθμός καταλόγου 371, αποτελεί μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία. Το αυθεντικό χειρόγραφο του Χέντελ, γραμμένο γύρω στο 1750, έχει διασωθεί και επιστοποιεί την προέλευσή της. Πρόκειται για μία από τις τελευταίες σονάτες του για βιολί και ένα από τα σημαντικότερα έργα μουσικής δωματίου που μας άφησε, παρότι δεν εκδόθηκε ποτέ όσο ζούσε. Η φήμη της εδραιώθηκε τον 20ο αιώνα, χάρη στις ερμηνείες κορυφαίων βιολονιστών όπως ο Γιώζεφ Ζιγκέτη, ο Γιάσα Χάιφετς και ο Άιζακ Στέρν. Απόψε ακούμε τη σονάτα για βιολί σε Ρε Μίζωνα, αριθμός καταλόγου 371 του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ, από τη βιολονίστα Γιούλια Φίσερ και την πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέεβα.

Η βιολονίστα Γιούλια Φίσερ και η πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέεβα ερμήνευσαν τη σονάτα για βιολί σε ρε μίζωνα αριθμός καταλόγου 371 του Γκέωργ Φρίντρι Χέντελ. Η σονάτα για βιολί του Οτορίνο Ρεσπίγκη που ακολουθεί γεννήθηκε σε μία περίοδο έντονων αντιθέσεων στη ζωή του συνθέτη. Το 1913 εγκαθίσταται στη Ρώμη για να διδάξει στο Οδείο της Αγίας Κεκυλίας, όπου διακρίνεται όχι μόνο ως δημιουργός αλλά και ως χαρισματικός δάσκαλος. Εκεί γνωρίζει την νεαρή συνθέτρια και σοπράνο Έλισσα Ολιβιέρη Σανγκιακόμο. Η καλλιτεχνική του συνεργασία εξελίσσεται σύντομα σε βαθιά προσωπική σχέση και οι δυο τους παντρεύονται το 1919. Την ίδια εποχή όμως, ο Ρεσπίγκη δοκιμάζεται και επαγγελματικά. Η προγραμματισμένη πρεμιέρα του συμφωνικού ποίηματος «Οι Κρίνες της Ρώμης» υπό τη διεύθυνση του Αρτούρο Τοσκανίνη ματαιώνεται, ενώ η πρώτη δημόσια εκτέλεση του έργου γνωρίζει ψυχρή υποδοχή και αποδοκιμασίες. Απογοητευμένος ο συνθέτης μιλά για μοναξιά και βαθιά μελαγχολία. Λίγους μήνες αργότερα, ωστόσο, ο Τοσκανίνη παρουσιάζει το έργο στο Μιλάνο με μεγάλη επιτυχία, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεθνή αναγνώριση του Ρεσπίγκη. Ήταν ακριβώς σε αυτό το διάστημα, ανάμεσα στην απογοήτευση του Μαρτίου και τον θρίαμβο του Φεβρουαρίου στο Μιλάνο, που ο Ρεσπίγκη ολοκλήρωσε τη σονάτα για βιολί σε Σι Ελάσσονα, ένα έργο που συνδυάζει τον ιταλικό λυρισμό και τη γερμανική συμφωνική σκέψη και το οποίο ερμηνεύουν τώρα οι βιολονίστα Γιούλια Φίσερ και η πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέεβα.

Αυτή ήταν η σονάτα για βιολίσες, η Ελάσσονα του Οτορίνο Ρεσπίγκη, που ερμήνευσαν η βιολονίστα Γιούλια Φίσερ και η πιανίστα Γιουλιάνα Αυντέβα. Η ζωή του Μιέτζισλαβ Βάινμπεργκ σημαδεύτηκε από τον πόλεμο και την διαρκή προσφυγιά. Το 1939 εγκαταλείπει την πατρίδα του, την Πολωνία, για να γλιτώσει από την ναζιστική εισβολή, ενώ δύο χρόνια αργότερα αναγκάζεται να φύγει και από το Μίνσκ όταν οι γερμανικές δυνάμεις προελάβουν στη Σοβιετική Ένωση. Η νέα του πατρίδα γίνεται η Τασκένδη, όπου θα γνωρίσει την οικογένεια του σπουδαίου Εβραίου ηθοποιού Σολομών Μιχαέλς. Εκεί γνωρίζει και τη μέλουσα σύζυγό του Ναταλία, με την οποία παντρεύεται το 1942. Παρά τις αλλεπάλληλες δοκιμασίες, ο Βάινμπεργκ δεν σταματά να συνθέτει. Το έργο του θα αποδειχθεί εντυπωσιακά εκτενές. 26 συμφωνίες, 17 κουαρτέτα εγχόρδων, 7 κοντσέρτα, όπερες, μπαλέτα, δεκάδες σονάτες και μουσική για περισσότερες από 60 ταινίες, η οποία αποτελούσε βασική πηγή εισοδήματος, όχι μόνο για εκείνον, αλλά και για πολλούς σοβιετικούς συνθέτες της εποχής. Το καθοριστικό σημείο στην πορεία του έρχεται το 1943. Η πρώτη του συμφωνία φτάνει στα χέρια του Δημήτρη Σωστακόβιτς, ο οποίος εντυπωσιάζεται τόσο ώστε τον καλεί αμέσως στη Μόσχα. Από εκείνη τη συνάντηση γεννιέται μια στενή φιλία και μια σχέση αμοιβαίου καλλιτεχνικού σεβασμού που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της ζωής τους. Ο ίδιος ο Βάινμπεργκ μάλιστα έγραψε αργότερα ότι αισθανόταν τυχερός επειδή μπορούσε να δείχνει τα έργα του στον σημαντικότερο συνθέτη του 20ου αιώνα. Η παρουσία του Σωστακόβιτς στάθηκε καθοριστική όχι μόνο ως πηγή έμπνευσης αλλά και ως πολύτιμη στήριξη, συμβάλλοντας ώστε η μουσική του Βάινμπεργκ να βρει το δρόμο προς τις αίθουσες συναυλιών. Η σχετική αυτή ηρεμία όμως δεν επρόκειτο να διαρκέσει. Το 1947 η σοβιετική μουσική ζωή εισέρχεται σε μια νέα περίοδο αυστηρού ιδεολογικού ελέγχου που θα κορυφωθεί με το δόγμα Ζντάνοφ και τις διώξεις εναντίον συνθετών οι οποίοι κατηγορούνταν για φορμαλισμό. Μέσα σε αυτό το κλίμα ο Βάινμπεργκ συνθέτει την τέταρτη σονάτα του για βιολί. Χωρίς να κάνει καμία άμεση πολιτική δήλωση, η μουσική μοιάζει να αποτυπώνει την αβεβαιότητα και την πίεση μιας εποχής που επηρέασε βαθιά τη ζωή και τη δημιουργία του συνθέτη. Τη σονάτα για βιολί αριθμός 4, έργο 39 του Μιέτζισλαβ Βάινμπεργκ, ερμηνεύουν τώρα η βιολονίστα Γιούλια Φίσερ και η πιανίστα Γιουλιάνα Αυντέβα.

Η βιολονίστα Γιούλια Φίσερ και η πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέεβα ερμήνευσαν τη σονάτα για βιολί αριθμός 4, έργο 39 του Μιέτσισλαβ Βάινμπεργκ. Και η συναυλία που έγινε φέτος στις 14 Ιουνίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Kissinger Zoomer ολοκληρώνεται με τη σονάτα για βιολί αριθμός 1 σε ρε ελάσσονα, έργο 75 του Καμίγη Σενσάνς. Ζω μέσα στη μουσική όπως το ψάρι μέσα στο νερό. Γράφω μουσική όπως η μηλιά κάνει μήλα, έγραφε ο Καμίγ Σενσάνς, περιγράφοντας με χαρακτηριστική απλότητα τη σχέση του με τη σύνθεση. Παιδί θαύμα, εξαίρετος πιανίστας και οργανίστας, αλλά και άνθρωπος με ευρύτατα πνευματικά ενδιαφέροντα, υπήρξε ένας από τους πιο παραγωγικούς Γάλλους συνθέτες του 19ου αιώνα. Η πρώτη σονάτα του για βιολί που θα ακούσουμε εμείς σήμερα γράφτηκε το 1885 σε μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ζωής του. Είχαν ήδη προηγηθεί 3 κονσέρτα για βιολί, ενώ λίγο αργότερα θα ολοκλήρωνε και την τρίτη του συμφωνία του οργάνου και το Καρναβάλι των Ζωών. Το έργο αφιερώθηκε στον Βέλγο βιολονίστα Πιέρ Μαρσίκ, στενό συνεργάτη του συνθέτη, με τον οποίο μόλις είχε ολοκληρώσει μια επιτυχημένη περιοδία στην Ελβετία. Στην πρεμιέρα, στο πιάνο καθόταν ο ίδιος ο Σενσάνς. Ο Σενσάνς την αποκαλούσε χαριτολογώντας «η σονάτα του υπόγρυπα», θέλοντας να πει ότι το φινάλε είναι τόσο απαιτητικό, ώστε χρειάζεται ένας μυθικός εκτελεστής για να το παίξει άψογα. Απόψε εμείς ακούμε τη σονάτα για βιολί αριθμός 1 σε ρε ελάσσονα, έργο 75 του Καμίγ Σενσάνς, από την βιολονίστα Γιούλια Φίσερ και την πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέεβα.

Η βιολονίστα Γιούλια Φίσερ και η πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέβα ερμήνευσαν τη σονάτα για βιολί αριθμός 1 σε ρε ελάσσονα, έργο 75 του Καμίγ Σεν-Σανς, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε φέτος στις 14 Ιουνίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Kissinger Sommer. Εμείς έχοντας λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, θα θυμηθούμε μια στιγμή από παλαιότερη συναυλία του ίδιου φεστιβάλ. Αυτή τη φορά πάμε πίσω στο 2018 και στη συναυλία που είχε δώσει εκεί η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βαλτικής Θάλασσας υπό τη διεύθυνση του Κρίστιαν Γιάρβι. Waterworks ήταν ο τίτλος της περιοδίας που είχε ξεκινήσει από το 2017 η ορχήστρα και είναι εμπνευσμένη από τη σχέση που έχουμε με τους τίτλους της περιοδίας που είχε ξεκινήσει από το 2017 η ορχήστρα και είναι εμπνευσμένη από τη σχέση που έχουμε με τους ποταμούς.

Μουσική των νερών του Georg Friedrich Händel σε προσαρμογή και παραλλαγές από τους Charles Coleman και Jean Prisker ερμήνευσε η Φιλαρμονική της Βαλτικής Θάλασσας υπό τη διεύθυνση του Christian Järvi σε συναυλία που είχε δώσει τον Ιούλιο του 2018 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Kissinger Sommer. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, όταν θα επιστρέψουμε στο Φεστιβάλ Kissinger Sommer για ένα ταξίδι από την Ευρώπη στην Αμερική που μας προτείνουν ο βαρύτονος Ben Apple και ο ακορντεονίστας Μαρτίνας Λεβίτσκης μέσα από τραγούδια που γεννήθηκαν στις μεγάλες πολιτιστικές μητροπόλεις του 20ου αιώνα. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να έρθω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ελληνές αΐ παιδες εστέ. Περίφημη φράση που χρησιμοποιείται για να τονίσει την αιώνια νεότητα του ελληνικού πνεύματος. Παράλληλα, αλλά και με κάποια κακεντρέχεια, επιστρατεύεται για να καυτηριάσει μια αφελή και ανεύθυνη τάση και στάση της ελληνικής φυλής. Μας παραδίδεται από τον Πλάτωνα στον Τίμεο, διάλογο του φιλοσόφου με αντικείμενο τον φυσικό κόσμο και στο σημείο που ο Κρητίας αναφέρεται στον σοφό νομοθέτη της Αθήνας Σόλωνα και στη συζήτηση που είχε εκείνος με έναν γέροντα ιερέα στο Δέλτα του Νείλου κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο. Ο Σόλων παρότρινε τον ιερέα να μιλήσει για αρχαίους γενεαλογικούς μύθους και ειδικά εκείνους που λέγονταν για τον Φορονέα, τον πρώτο βασιλιά του Άργους, και για τον Δευκαλίωνα και την Πύρα, το ζευγάρι που διασώθηκε από τον μυθικό κατακλυσμό. Πρόθεση του Σόλωνα ήταν να υπολογίσει τις γενναίες, απαριθμώντας τα έτη που πέρασαν από τους Έλληνες γενάρχες. Τότε ο Αιγύπτιος ιερέας του είπε «Ω Σόλων, Σόλων, Έλληνες αΐ παιδες εστέ, γέρονδε Έλλην ουκέστην. Αχ, Σόλων, Σόλων, οι Έλληνες είστε πάντα παιδιά, γέροντας Έλληνας δεν υπάρχει». Ο Σόλων ζήτησε από τον ιερέα να διευκρινίσει τι εννοούσε και εκείνος πρόσθεσε τα εξής: «Όλοι είστε νέοι στις ψυχές, γιατί σε αυτές από αρχαία ακούσματα δεν έχετε κρατημένη καμιά παλαιά δοξασία, ούτε κανένα πανάρχαιο μάθημα». Εν συνεχεία, φέροντας παραδείγματα μύθων για κατακλυσμούς και καταστροφές, ο ιερέας κατέληξε ότι στην Ελλάδα, όποτε συνέβαιναν αυτά, διασώζονταν μόνον οι άμουσοι και οι αγράμματοι, που δεν θυμούνταν ή δεν γνώριζαν τίποτα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν εκ του μηδενός, αγνοώντας το άριστο γένος από το οποίο κατάγονταν. Έτσι, κάθε αρχή είχε το σφρίγος που διαπνέει ένα νέο πνεύμα, ανεπηρέαστο από παλαιές παραδόσεις. Απόλυτη ανατροπή στην παγιωμένη αντίληψη περί έμπνευσης και αναδημιουργίας από την παράδοση, εξαιτίας ανωτέρας βίας, όπως παρουσιάζεται από τον Αιγύπτιο ιερέα. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Άμβρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

La Symphonie de Zecler. Τρία λυρικά μέρη από τη Συμφωνία της Αστραπής της Γαλλίδας Ζαόν ντε Ζαγκαζά σε ερμηνεία της Εθνικής Ορχήστρας της Λιόν υπό τον Ντίλαν Κόρλεϊ. Διατηρώντας εξ αρχής μια ανοιχτή ηχητική παλέτα, χτίζει μια ατμόσφαιρα υπερδιέγερσης, όχι με την έννοια της έντασης του ήχου, αλλά με τη στατική ένταση που προηγείται μιας καταιγίδας. Μιας καταιγίδας που μοιάζει να αποκλιμακώνεται προτού ξεσπάσει, στη διευρυμένη αρμονία των εγχόρδων και του καθαρού πιανιστικού πυρήνα της σύνθεσης της Ισλανδής Eidis Evensen. Resolution. Επίλυση.

Η μουσική αισθητική της Ισλανδής πιανίστριας και συνθέτριας Eydís Evensen χαρακτηρίζεται από απλότητα, διαφάνεια και συγκρατημένη συγκίνηση, με ύφος που κινείται ανάμεσα στο σύγχρονο κλασικό και το νεορομαντικό, αναδεικνύοντας μια ενδοστρεφή, διακριτική ομορφιά. Σε ομοιογενές σύμπαν κινείται και η πολωνικής καταγωγής Χάνια Ράνι με διαυγείς αρμονίες, λιτές μελωδικές γραμμές και λεπτό χειρισμό του ήχου. Infinitely avant-garde, η ατέρμονη πρωτοπορία, συνιστά μια περιήγηση χωρίς προορισμό και μια διαρκή επανεκκίνηση του τρόπου ακρόασης.

Infinitely Avantgarde. Η αέναη πρωτοπορία της Χάνια Ράνη δεν αφορά σε νέες φόρμες, αλλά σε νέους τρόπους ακρόασης του οικείου, επανατοποθετώντας τη ματιά, μετατρέποντας την παρατήρηση σε ακουστικό γεγονός. Σε αυτήν την μεταβαλλόμενη πράξη ακρόασης, ο γερμανικής καταγωγής Max Richter αντιπροτείνει ένα τοπίο στάσης, έναν εναλλακτικό τόπο όχι αφήγησης, αλλά ανάπτυξης, όπως ενός δένδρου, από τη ρίζα προς τα επάνω, με υπομονή, σταθερότητα και χωρίς βιασύνη. The Trees. Ο συνθέτης δεν επιδεικνύει συναισθηματικότητα, αντίθετα, καλλιεργεί ένα ηχητικό έδαφος όπου το συνέστημα φυτρώνει από μόνο του.

Be still my tongue, σώπασε γλώσσα μου. Στη σύνθεση του Ισλανδού Σνόρι Χάλγκριμσον, η γλώσσα υποχωρεί για να ακουστεί η καρδιά, η αναπνοή και ο παλμός, δημιουργώντας τον χώρο για μια σιωπηλή αλήθεια. Η γλώσσα σταματά, όχι επειδή δεν έχει κάτι να πει, αλλά επειδή η σιωπή είναι πιο κατάλληλη. Και ενώ ο Χάλγκριμσον αφαιρεί για να φτάσει στην ουσία, στη συνέχεια η μπάντα των Βρετανών The Divine Comedy, πλαισιωμένη του συνόλου Brunel Ensemble υπό τον Chris Austin, επανέρχεται με πλούσιες ενορχιστρώσεις και καθαρή θεατρική φωνή, δρώντας στο άλλο άκρο της αισθητικής κλίμακας. Το The Certainty of Chance, η βεβαιότητα του τυχαίου, είναι η φυσική συνέχεια ως απάντηση στο «σώπασε γλώσσα μου». Ο Νίλ Χάνον μας παρακινεί να αποδεχθούμε αυτό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και να δηλώσει ότι η πορεία δεν έχει ποτέ σίγουρη κατάληξη, πως το μόνο βέβαιο είναι η αλληλουχία και πως μέσα στην τυχαιότητά της βρίσκεται η συνοχή, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

Κοιτάξτε τα φύλλα που πέφτουν κάτω στο χώμα. Κοιτάξτε πως σηκώνεται ο άνεμος και σφυρά στην κοιλάδα. Δες το μοναχικό χελιδόνι που σκίζει τον αέρα με τα φτερά του, το ακίνητο νερό των λιμνών, το παιδί του αγρότη που μαζεύει ξύλα για το χειμώνα. Όπως ο άνεμος σαρώνει τα φύλλα, έτσι και εκείνος σαρώνει τις ζωές μας.

Και συνεχίζουμε μετά τις θρησκευτικές και ποιητικές αρμονίες του Liszt με το δεύτερο και το τρίτο από τα τραγούδια κρουστών του Claude Vivier. Τραγούδια με την ασιατική έννοια, όπως είναι του Νο, ή ακόμα και τα σύντομα μουσικά ιερά κεντήματα του Gamelan.

Είναι ώρα που σώπασε και η τελευταία καμπάνα. Δεν θα περάσει άλλο πουλί. Ας μην περιμένω ούτε άλλη φωνή. Ας πάω στο σπίτι να ανάψω τη λάμπα μου. Σαν πως να σου πλέκω ένα μάλινο ή να περνώ στη βελόνα μου λεμονάνθια. Σου γράφω στίχους τη νύχτα. Νικηφόρος Βρετάκος.

Άκου τα σήμαντρα των εξοχικών εκκλησιών φτάνουν από πολύ μακριά, από πολύ βαθιά, από τα χείλη των παιδιών, από την άγνοια των χελιδονιών, από τις άσπρες αυλές της Κυριακής, από τα γιοκλήματα και τους περιστερώνες των ταπεινών σπιτιών. Άκου τα σήμαντρα των νεαρινών εκκλησιών

ποίηση για τη ζωή, ο ζωντανός ήχος του Σούμπερτ με τον Σβιατοσλάβ Ρίχτερ στο πιάνο μας οδήγησε σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα, φίλοι. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο. Να είστε καλά.

μια πρώτη σύντομη γνωριμία με την Γιάζ Αχμέντ, βιρτουόζος στην τρομπέτα από το Μπαχρέιν. Θα ξεκινήσουμε με το Inhale. Θα ακολουθήσει το Misophonia, The Birth of the Fool και θα τελειώσουμε με το Exhale.

Και τώρα η Αλίνα Όρλοβα από το Βίλνιους της Λιθουανίας στο κομμάτι Μενούλιε, παρέα με την ορχήστρα Σαν Κριστόφορο Καμερίνης, η οποία βρίσκεται στο κέντρο του Βίλνιους, όχι μακριά από το Ορθόδοξο Μοναστήρι. Μία ορχήστρα περιτριγυρισμένη από τις πανεπιστημιακές σχολές του Βίλνιους.

η Αλίνα Όρλοβα στο Μενούλια, παρέα με την ορχήστρα Σβέν Κριστόφορο Καμερίνης. Ο Άγιος Χριστόφορος είναι ο προστάτης του Βίλνιους.

ακούστηκε το Sahun με την Claire Goldfarb από το Βέλγιο στη φωνή και στο βιολοντσέλο. Στη συνέχεια από το άλμπουμ All Propos θα ακουστεί το Ούζα και κατόπιν το Βουαλά από την καινούργια της κυκλοφορία Little Drops. Είναι μουσική για παιδικό θέατρο.

Ήταν ο τίτλος «Ούζα» με την Claire Goldfarb από το άλμπουμ «Or Propose» του 2006 και το «Voilà» από το άλμπουμ «Little Drops», μια πρόσφατη κυκλοφορία του 2021. Η μουσική αυτή αναπτύχθηκε με τη στήριξη του Μαγικού Βουνού, «Théâtre de la Montagne Magique», κέντρο κουλτούρας του Σύρου. Και τώρα πάμε να γνωρίσουμε τον Nick Birch.

δύο πρόσφατες κυκλοφορίες του πιανίστα και συνθέτη από τη Ζήριχη της Ελβετίας, Nick Birch. Ακούστηκε το Modul 58-12 και τώρα Deja Vu Vienna.

Ήταν το Deja Vu Vienna από πρόσφατη κυκλοφορία του Nick Birch και κυριολεκτικά στη συνέχεια το Continuum από το 2016 και ο τίτλος Module 5.

ήταν ο συνθέτης και πιανίστας από τη Ζυρίχη Nick Birch. Τον συνόδευσαν ο Σα στον μπάσο κλαϊνέτο, Κάσπαρ Ας και Νικόλα Στόκερ στα κρουστά. Σε αυτή την πρώτη σύντομη γνωριμία με τον Nick Birch θα παρουσιάσουμε τον τίτλο Module 35, αποχωράφηση που έγινε σε ένα από τα κονσέρτα του.

ήταν ο συνθέτης Nick Birch και πιανίστας, παρέα με τους Ronin ή Zen Funk Quartet όπως ήταν γνωστοί. Casper Rust στη drums, παρέα με τον Andy Pupato ορισμένες φορές, Tommy Jory στο μπάσο και ο Sa στο κλαρινέτο.

Η ώρα της κρίσης, The Hour of Judgment, από το άλμπουμ του 2015, Lest We Forget What We Came Here To Do, με τους Sons of Kemet, που απαρτίζουν ο μοναδικός Σαμπάκα Χάτσινς, σαξόφωνο και κλαρινέτο, Τέον Κρος στην τούμπα και στα κρουστά Tom Skinner και Eddie Hick. Υπενθυμίζω πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια εκπομπή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του τρίτου, γεια σας. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο. Με μία εισαγωγή θα ξεκινήσει το σημερινό μας νοτούρνο και η αυλαία ανοίγει με την μικρή κωμική όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο Ιμπρεσάριος.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την κομική όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, το Ιμπρεσάριος, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Λούκα Τσμπορόβιτς. Και συνεχίζουμε με Franz Schubert και μία από τις Impromptu που έγραψε το 1827, μία χρονιά πριν φύγει από τη ζωή. Ερμηνεύει ο πιανιστάς Rudolf Buchbinder.

Αυτή ήταν η Impromptu, αριθμός 2, σε μη ύφεση μείζωνα, Deutsch 899 του Franz Schubert, που ερμήνευσε ο πιανίστας Rudolf Buchbinder ως encore σε μια συναυλία που είχε δώσει στη Βαρσοβία τον Μάρτιο του 2013. Το Παρίσι ήταν η πόλη όπου πρωτοπαρουσιάστηκε η μουσική που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Η μουσική από το μπαλέτο «Σίλβια» του Λεόν Τελίμπ, που ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα υπό τη διεύθυνση του Όλιβερ Ντογνάνη.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα, υπό τη διεύθυνση του Όλιβερ Ντοχνάνη, ερμήνευσε μία σουίτα από τον μπαλέτο Σίλβια του Λεό Ντελίμπ. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με θρησκευτική μουσική της Βιέννης του 18ου αιώνα, που ερμηνεύει το σύνολο Καπέλα Νόβα Γκράτς.

Το σύνολο Καπέλα Νόβα Γκράτς τραγούδησε το «Έτσε κουόμοντο μόρι τους γιους τους» του Γκέοργ Ρόιτερ, ο οποίος είχε σημαντικό ρόλο στη ζωή της Βιέννης τον 18ο αιώνα και ήταν εκείνος που ακροάστηκε τον 7χρονο Χάιντν για την καθεδρική χοροδία. Το κουαρτέτο για έγχορδα που γνωρίζουμε ως αριθμός 2 του Φέληξ Μέντελσον ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο του. Ήταν 18 χρόνων όταν το έγραψε και το ακούμε τώρα από το κουαρτέτο Απόλλων Μουσηγέτης.

Ακούσαμε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 2 σε Ελά Ελάσσονα, έργο 13 του Φέλιξ Μέντελσον, που ερμήνευσε το κουαρτέτο Απόλλων Μουσηγέτης. Και συνεχίζουμε με μια μουσική προσφορά που παρουσίασε ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ στον Φρυδερίκο τον Μέγα και η οποία ήταν βασισμένη σε ένα θέμα του Μονάρχη.

Ο Φραντς Μπρούγκεν και η ορχήστρα της εποχής του διαφωτισμού ερμήνευσαν το Ριτσερκάρε από την μουσική προσφορά αριθμός καταλόγου 1079 του Johann Sebastian Bach. Και συνεχίζουμε με μουσική του Φίλιπ Κούτεβ από την Βουλγαρία, ο οποίος πέθανε το 1982 και ειδικευόταν στις προσαρμογές της παραδοσιακής λαϊκής μουσικής της χώρας του. Τους συμφωνικούς χορούς του ερμηνεύει τώρα η Φιλαρμονική της Σόφια υπό τη διεύθυνση του Σάσα Ποπόβ.

Από ηχογράφηση του 1955 ακούσαμε τη φιλαρμονική της Σόφια υπό τη διεύθυνση του Σάσα Πόποβ να ερμηνεύει τους συμφωνικούς χορούς που είχε γράψει 3 χρόνια πριν την ηχογράφηση ο Φίλιπ Κούτεβ. Και από τη Βουλγαρία πηγαίνουμε λίγο πιο βόρεια, από την πολωνική πλευρά της οροσειράς Τάτρα που χωρίζει την Πολωνία και τη Σλοβακία. Ακούμε την ορεσίβια φαντασία που εμπνεύστηκε από αυτά τα όρη ο Ζίγμουντ Νοσκόφσκι.

Ακούσαμε την ωρεσίβια φαντασία του Σίγμουντ Νουσκόφσκι που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Λούκα Τσμπορόβιτς. Ο Καρλ Ράινεκε μπορεί να μην ήταν ο ίδιος τόσο διάσημος, αλλά οι περισσότεροι φίλοι του ήταν. Γνώριζε τον Μέντελσον, τον Σούμαν, τον Λίστ, ενώ ήταν δάσκαλος του Γκρίγκ και του Άρθουρ Σάλιβαν. Ένα δικό του έργο θα ακούσουμε εμείς τώρα. Την μπαλάντα για φλάουτο και ορχήστρα, έργο 288, που έγραψε λίγα χρόνια πριν πεθάνει.

Ο φλαουτίστας Μάτεϊ Ζουπάν και η ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης ερμήνευσαν την μπαλάντα για φλάουτο και ορχήστρα έργο 288 του Κάρλ Ράινεκε που πέθανε το 1910. Ακολουθεί το κουιντέτο έργο 11 αριθμός 4 σε μη ύφεση μείζωνα του Γιώχαν Κρίστιαν Μπαχ που ερμηνεύει το σύνολο Les Ambassadeurs.

0: Ακούσαμε το κουιντέτο έργο 11 αριθμός 4 σε μη ύφεση μείζωνα του Johann Christian Bach. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Για το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα επισκεφθούμε το Λονδίνο και τη συναυλία με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Μπορούσαν της Κωνσταντινούπολης, η οποία υπό τη διεύθυνση του Αυστριακού μαέστρου της, του Σάσα Γκέτσελ, παρουσίασε ένα εξωτικό πρόγραμμα, ξεκινώντας με την εισαγωγή από την όπερα με τουρκικό θέμα «Απαγωγή από το Σεράι» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ.